Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το Σάββατο είχαμε μία βάφτιση. Δεν ξέρω αν τα κάνεις και εσύ. Με το που φτάνω στην εκκλησία, λέω, ναι. τι λέω το. Τι ευχή λέω. Μπαίνω μέσα στο Google. Δεν μπήκα στο AI.
3: Πώς και δεν μπήκε στο AI.
2: Δεν μπήκα. Λέω, θα γίνω λίγο πιο boomer τώρα. Και λέω, τι λέμε ευχή στις βαφτίσεις. Και έγραφαν χριστιανικές ευχές.
4: Ναι.
2: Απλές ευχές. Ευχές για κάρτες.
4: Ευχές για την τονά.
2: Τα βρήκα όλα.
3: Τελικά.
2: Να είναι καλότυχα και να είναι πάντα ευτυχισμένα. Ωραία. Αυτό είπα. Έτσι,
3: δεν ξέρετε, τη Ειρήνη σε κοιτούσε από μακριά και έλεγε δες τον. Πρώτος πήγε και ευχήθηκε.
2: Τι πρώτος, στη σειρά τον άνθρωπος είχε χαιρετήσει τη μισή εκκλησία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Κατσιμίδη είναι μποντιλιαρισμένη, ενώ η Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου και η Τσιμισκή κινούνται ομαλά.
3: Το μποντιλιάρισμα είναι τα κορμιά μέσα πολλά. Λοιπόν, μποντιλιάρονται τα μπόντις, τα μπόντις. Είναι δίπλα. Μποντιλιάρονται και περπατάνε μαζί, σαν το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον.
2: Μποντιλιάρισμα.
3: Πες έλα, συνέχισε.
2: Είναι μποντιλιάρισμα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα στον έρωτα τη μόδα. Καλημέρα στον Ζορζ Μουνιέ, ο οποίο μα ακούει. Ζορζ.
2: Καλημέρα σα, καλέ. Τι ωραίες απαλές μουσικές να ράψει διπλοβελονά είναι. Τι ωραία μουσικού να σε ηρεμεί τα νεύρα, καλέ.
1: Απαπα, τι ωραία. Άμα θα ξεκινήσει γυμναστήριο.
2: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ. Γράφτηκε.
1: Τα μαθαίνω από άλλου γιατί δεν έχει social.
2: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν εδώ, λαρισαίοι.
1: Έχω για λαρισαίου φίλου. Έχω φίλου παντού βασικά.
2: Εγώ, Βασίλη μου, έκλεισα μόνο αίθουσα όμω, όχι βάρη.
3: Κάνει TRX, κάνει.
2: Κρεβάτε,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: αγγλικά. Πες την αλήθεια. Θες να σου πούνε οι ακροατές.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά να σούλα μας.
0: Ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας η γενέθλια σας παρακαλώ.
1: Περιμένει τις ευχές σας.
2: Θέλω πάρα πολλές ευχές. Όχι μία, πολλές. Ευχές. Έχουμε βεβαίως και το Beat the Bomb σήμερα. Διπλή ευκαιρία 8 και 20 και 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά την φορά από την εταιρεία Δημάκης. Για σας τα σύνδετα με TGI Fridays δώρο και η σπιτόγατη από τα καταστήματα Λαβή για ένα κόσμο έως 20 ευρώ. Για εσάς βεβαίως τα φιλαράκια μας. Έχουμε άλλη μία ευκαιρία να σας δώσουμε τη λέξη κλειδί στις 10 και 10 για το στρώμα Profile. Για να το να την κρατήσετε τη λέξη και να τη στείλετε στα παιδιά το μεσημέρι και το απόγευμα, γιατί αύριο θα γίνει η κλήρωση. Κατά τα άλλα, να, ήδη άρχισαν τα πρώτα χρόνια πολλά. Έλα, γίνεται χαμός. Έλα, παιδιά.
0: Αβίαστο.
2: Ξεκινάμε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.

0: Και τι καλά, εδώ είμαστε και σήμερα με πολλά χαμόγελα. Ευτυχώς έφερε και μερικά αλμυρά τον Ανσουλίνη, γιατί δεν είχα προλάβει να φέρω τίποτε πάλι από το σπίτι και τελείωσαν και τα ψωμάκια που είχα και έτρωγα το φυσικό βούτυρο.
1: Εγώ ήξερα ότι θα φέρει, ήταν νηστικός.
0: Α, ήξερε. Δύο μέρες νηστικός για να φάει.
1: Θα πιω το ζεστό μου το καφέ, θα φάω τα τυροπιτάκια μου. Τι άλλο θέλω από τη ζωή.
0: Και κάπως έτσι εξηγείται, φίλε, το ότι δεν είχε φέρει πολλά κεράσματα για το αυτοκίνητο. Τα μοίρασε.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Καλημέρα, σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε εργατικοί και κατά κάποιο τρόπο τελειομανείς. Έχετε την τάση να νιώθετε ολοκληρωμένοι όταν τα μοιράζεστε τα πράγματα. Είστε πολύ καλοί στις προωθητικές συνεργασίες και στο να δημιουργείτε αρμονικές καταστάσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Audrey Hepburn.
1: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zooradio.gr, εφαρμογή Spotify, θα βρείτε τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ζεσταίνει σιγά σιγά ο καιρός, 8 με 20 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και από ό,τι βλέπω εδώ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έχουμε ήλιο και νεφώσεις κατά διαστήματα, ειδικά αύριο θα έχει πολύ περισσότερο ήλιο. Και να σας πω ότι θέλουμε και επικοινωνία, να μας πείτε πώς περάσατε το τριμεράκι σας ή τέλος πάντων τι κάνετε μέσα στο τρίμερο που δεν τα είπαμε από κοντά, στο 6931-908-908.
2: Και σαν σήμερα το 1996, ναι, ο George Michael σημείωσε το 7ο νούμερο 1 σύγκλι του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Fast Love.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Έτσι, τότε ξεκίνησε την πορεία του στην κορυφή του τσάρτ ως όλο καλλιτέχνης. Χρόνια πολλά σήμερα λέμε στην Πελαγία.
0: Χρόνια πολλά, Πελαγή, από όλους εμάς εδώ στο Zoo Radio. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε λίγο έρχεται η επικαιρότητα, σχολιασμός, λίγο χαβαλέ, λίγο απ' όλα. Θα το ζήσουμε και σήμερα μέχρι και τις

0: Τάζει λοιπόν εκπομπή. Παρτάρουμε για την Νάνση Βλάχου. Life is simple, move your body. Και κουνάμε κορμιά εδώ πέρα. Γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σούπερ Αστέρια, καλή εβδομάδα. Βασίλης Κώστας εδώ στην υγειά σας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Φανή, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Στο Φωτάρα μας, ένα γεια, χρόνια πολλά. Νάνση μας, χρόνια πολλά από Άλεξ την Νάνση. Από Γιώργο, χρόνια πολλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Νανσούλα. Παναγιώτης, χρόνια πολλά, Νάνση Βλάχου μας. Καλημέρα στην Κέλλη, καλή εβδομάδα, αγαπημένη παρέα μας. Στην Εβούλα, καλησπέρα από Εύη, Δημήτρη, Αναστασία. Περιπολικό Τούμπα. Κάτσε να δω τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Τι περιπολικό Τούμπα, χαμός. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά στην Άνση, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, παιδιά, για τις ευχές. Τι ωραία που νιώθω, τι γλυκά. Ξέρετε, φέτος δεν έσβησα κεράκι. Δεν θέλω να περάσει αυτός ο χρόνος.
0: Γιατί δεν έσβησε κεράκι?
1: Δεν το έσβησα. Κέρασα γλυκά τέτοια, αλλά το κεράκι δεν το έκανα.
0: Ο άντρας σου δεν σου έφερε?
1: Δεν μου έφερε κεράκι.
0: Πα. Γιατί ρε?
1: Ιδέες, πάρε τηλέφωνο του.
0: Κράτησε το αυτό. Κράτησε το. Θα το έχουμε ως δικαιολογία για το χωρισμό. Κάτσε 2026. Πού ήταν το κεράκι της Νάνσης Βλάχου, κύριε Κώστα μας?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών, παιδιά. Ναι. Ενώ η Δευτέρα Μαΐου ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή. Από σήμερα, ευτυχώς, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πόλη μας θα γίνει το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μα και αυτοί, ρε παιδιά, έτσι. Έχουν κάνει 1000 πράγματα. Πάρει στις δημοσκοπήσεις 32% πρώτα σε ψήφου.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι τρέλα με τη Νέα Δημοκρατία, αυτή που έχετε εκεί έξω, όλοι, ρε παιδιά. Τι ζούρλα είναι αυτή, δηλαδή. Είναι αυτό, λέει, δώσ' μου κι άλλο, μ' αρέσει να τον πάρω. Έτσι, πραγματικά. Κι άλλο, κι άλλο. Και να, και ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ισχύα, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Και ούτε λίγο να ταρακουνηθούν, ρε παιδί. Τίποτα, σε δημοσκοπήσεις, ναι, τα νούμερα είναι πολύ.
0: Ξαναέπεισε λίγο το Πασόκ. 13% από 9 εκεί η Κωνσταντοπούλου μαζί με τον Βελόπουλο. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Τι θα γίνει, αυτός, δεν ξέρω.
0: Πιστεύω τώρα ότι ο Μητσοτάκης κάποιος μετά πει: Κοιτάξτε, παιδιά, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω και να με ξαναβγάλετε. Διώξτε με. Φεύγω, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Έλα, ναι.
1: Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα στις 12 και 10 με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, ναι. Ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα. Είχαμε την έναρξη της επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούς.
0: Μπράβο.
1: Έτσι ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.
0: 2,068 εχθές βάλαμε.
2: Ανέβηκε πάλι.
0: Και πού έχει να πάει ακόμα, γιατί χθες το βράδυ πάλι.
2: Δεν θα ξαναβομβαρδίσουν, λέει τώρα.
0: Ναι, έτσι είπε χθες. Απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν. Θα τους
2: για ένα μήνα ακόμα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Τώρα βλέπω αντιτορπιλικά, ναι, και μαχητικά, και 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Χαμός. Συνεχίζεται ο χαμός. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό. Ένα νέο που έσκασε χθες, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν τα τελικά. Αχα. Για τη Ryanair, ότι σταματάει τις πτήσεις της από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από τον Σεπτέμβριο.
1: Οκτώβριο. Αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν οι συζητήσεις με τους ανθρώπους της Ryanair.
0: Είναι πολύ άσχημο αυτό για την Θεσσαλονίκη, έτσι. Γενικά, ό,τι κόβεται από την πόλη μας είναι πάρα πολύ άσχημο αν ισχύει.
1: Μα ρε παιδιά, δεν θα έρχονται τουρίστες. Άντε εμείς που δεν θα φεύγουμε. Πες, ποιος μας, εμάς.
0: Έχει και άλλες αεροπορικές, αλλά είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ 3-1 χθες, τι ήταν αυτό πάλι? Βραδιάτικα.
0: Τον Ολυμπιακό κερδίσαμε. Τον έχουμε τον Ολυμπιακό.
1: Ξανά δεύτερος ο ΠΑΟΚ, έχω να πω. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι στο συν 6. Αυτά.
0: Γιατί δεν μιλάς για εσάς καθόλου?
1: Τι να πω τώρα.
2: Το πήραμε το ματσάκι.
0: Κερδίσατε. Κάτι μαθαίνω για πυράβλους στο διάστημα με την Ελλάδα να κατατάσσεται πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην συγκεκριμένη φάση.
1: Μιλάμε,
0: έχουμε ξεφύγει, παιδιά. Δεν τα έμαθες εσύ, ρε.
2: Όλοι μιλάνε για μας.
0: Διαβάζεις τίποτα?
2: Ό,τι πέσει στο μάτι μου.
0: Τι, αυτό που σου λέω το διάβαζε, γιατί εσένα σ' αρέσουν αυτά.
1: Σ' αρέσουν αυτά με το διάσημα, ναι, το έχεις δει αυτό.
2: Όχι, αυτό
0: το είδα. Λέει κάτι. Πώς το λένε, μικρούς πυράβλους.
1: Μικρά.
0: Και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, λέει τώρα.
2: Είμαστε καταπληκτικοί.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα. 3-1 ο ΠΑΟΚ, η Ελλάδα στο διάστημα, χαμός παντού. 69-31-908 είναι το Viber του ραδιοφόρου μας. Θέλουμε πρωινές καλημέρες και σήμερα, έτσι για να περάσουμε τέλεια. Καλή εβδομάδα σε όλους με Maroon 5 και Cardi B, Girls Like You.

0: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανό.

0: Marinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8.
2: Έλα μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ όμορφα. 4 του Μάη και θέλει δεν θέλει θα έρθει το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι το ωραίο. Αν και τα χιόνια στην Πάρνηθα ή στον Παρνασσό που είναι που λέγανε.
3: Καλέ, στον Ιμφαίο να δεις.
2: Στον Ιμφαίο και στον Ιμφαίο πλάκα πλάκα. Εντάξει, στον Ιμφαίο είναι λίγο πιο ωραίο παιδί μου, έτσι φυσιολογικό. Ρεκόρ,
3: και Παρνασσό λέει παντού.
2: Εκατονταετίας, τι ρεκόρ.
3: 134 χρόνια.
2: Ακούστε ρε παιδιά τι έγινε φέτος. Φέτος που ανέβηκε το πετρέλαιο και λέγαμε δεν πασάμε εμείς στην Ελλάδα, δεν θέλουμε θέρμανση. Έγινε αυτός ο χαμός. Καλημέρα στην Αμαλία που μας ακούει και σήμερα. Χρόνια πολλά ανάρση μας. Στην γλυκιά μου την Δήμητρα, η οποία είναι εδώ. Στην Μάγια, καλημέρα αγάπες και καλή εβδομάδα. Στην Όλγα. Καλημέρα, παιδές. Καλό μήνα. Τι γίνεται με τον καιρό? Το πρωί ντυνόμαστε, λες και είμαστε στο Πήλιο, και το μεσημέρι λες και είμαστε στη Μύκονο. Ψηφίζω Μύκονο, Όλγα μου, Μύκονο. Καλημέρα στον Σπύρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ανάρση. Χρόνια σου πολλά. Έμαθα κερνάς τη σωστή μεγάλη βόμβα στο Be the Bomb. Και τώρα που είσαι, λέει, στα 25 σου, πώς είναι, λέει, να είσαι 25 χρονών?
3: Εντάξει, παιδιά.
2: Ρωτάει ο Κώστας, ο συνταξιούχος.
3: Νιώθω όρημη.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είμαστε εδώ. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω, όμως, δευτεριάτικο.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Η Δευτέρα βρίσκει τους οδηγούς του περιφερειακού με αυξημένη κυκλοφορία. Οπα. Και στα δύο ρεύματα από, ναι, Πολύχνη μέχρι Πηλαία, οπότε υπομονή. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει, ενώ προβλήματα έχει ήδη η Βασιλής Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου, αλλά αυτά λύνονται από Χάνθ και μετά η Τσιμισκή είναι ανοιχτή. Όπως και η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου, σε αυτά δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα και η Λαγκαδά λίγο κολλάει στο ύψος της Νεάπολης.
2: Μήνε σου φύγει ένα βρεακύλα. Τα καλοκαίρια λέει ξέχασε να μετρήσει, πες της. Χρόνια πολλά στη γυναίκα της παρέας, καλημέρα. Έλα.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λίγο βραχνιασμένος ακούω, συνάδελφε.
2: Κανόνισε τώρα.
4: Όχι, καλά είμαι.
2: Είσαι καλά, έτσι.
4: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είναι η πρώτη εκφωνή, ακόμα δεν έχει ανοίξει ο λαιμός.
2: Τι ώρα ανοίγει?
3: Δεν... η ώρα πήγε.
2: Με σπάσου δεν μιλάμε μια ώρα, ρε κόρη.
4: Δεν έχω πιει τον καφέ μου.
2: Ναι.
4: Δεν έχω φάει.
3: Άντε να δω, άντε.
2: Για
3: να
2: πες,
3: δω. Λοιπόν, παιδιά, ακούσε τώρα. 54% των ανθρώπων που κάνουν dating λένε πως η συμπεριφορά στο προσωπικό εστίασης είναι σημαντικότερη από την εξωτερική εμφάνιση και τα οικονομικά της του συνοδού τους.
2: Κάτσε λίγο. Δηλαδή, αν είναι καλός ο σερβιτόρος.
3: Όχι, το πώς φέρεσαι στο σερβιτόρο. Το είχαμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό στα ραντεβού.
2: Α, τώρα γιατί τρόμαξα. Λέω, δηλαδή, να είναι καλό μπορώ σερβιτόρος. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις με ωραία ή συμπερνάς καλά.
4: Μάλιστα. Ναι.
3: Λοιπόν, το 54%, δηλαδή μεγάλο ποσοστό πλέον, κατατάσσει τη συμπεριφορά προς σερβιτόρους, bartenders, μπαρίστας ως κορυφαίο λόγο απόρριψης σε πρώτο ραντεβού. Η αγένεια θεωρείται αντανακλασσή της ενσυναίσθησης που δεν έχουν και του σεβασμού. Με λίγα λόγια, παιδιά, ο τρόπος που φέρεσαι σε ανθρώπους που δεν χρειάζεσαι,
2: ναι,
3: και δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσεις, λέει τα πάντα για το ποιος πραγματικά είσαι.
2: Άκου τώρα, ναι, τι γίνεται. Εσύ τουλάχιστον στις κοπέλες. Παραπάνω όμως. Μερικές φορές σε παρατάνε αυτές που βγαίνεις ραντεβού γιατί την πέφτεις στις σερβιτόρες.
4: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Τι ναι.
3: Ναι.
2: Τι, τι ναι.
4: Δεν την πέφτω. Απλά είσαι ευγενικός. Είναι αυτό που τηρώ, αυτό που λέει Νάνση. Είμαι ευγενικός με τη σερβιτόρα, με την.
2: Βγήκε στην άλλη φορά με το κορίτσι να πούμε που είχε έρθει από τη Δράμα. Και μόνο που δεν έλυσε με τη σερβιτόρα, σηκώθηκε και έφυγε το κορίτσι μου, πήρε τηλέφωνο. Τι είναι αυτός ο άξιστος που έχει την κυβέρνηση.

0: Πάρα πολύ ωραίο, σαν αντό. Ζέινα, λίγο πιο πριν, Move, Adam Port, Camila Cabello. 46 μετά από 7 ήρθε η ώρα για του πιτόγατο για να σα δώσουμε τη σκατζούλη μου.
1: Μία δωροπιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Αρκεί να παίξετε τώρα στο διαγωνισμό μα και να.
0: Έλα, τι έπατε. Ξαναρίχτω.
1: Αυτό στο διαγωνισμό μα να παίξετε.
0: Μπράβο μας.
1: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση και απλά θα το αναγνωρίσετε. Αυτό
0: τίποτα,
1: θέλουμε.
0: Τίποτα, έπαθε εμπλοκή. Εμπλοκή, κύριε Σουλή.
2: Μα είπε πω αν καταφέρει απόψε να κερδίσει 10.000 ευρώ, θα αυξήσει το νούμερο των χωρών που έχει επισκεφτεί. Και τι νομίζετε αριθμό είναι αυτό. 70 διαφορετικέ χώρε.
0: Άκου να μαθαίνει την παλίτσα. Παίζει ο παίκτη εδώ πέρα. Κυρίε και κύριοι, ποια είναι αυτή η κομπή 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε 20 μεταλλάβη. 20 ευρώ δωροεπιταγή. Είναι 8 στη Θεσσαλονίκη με το κεντρικό.
3: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Εκεί θα πάτε, θα δώσετε τη δωροεπιταγή και θα πάρετε ό,τι θέλετε.
2: Μας είπε πως αν καταφέρει απόψε να κερδίσει 10.000 ευρώ, θα αυξήσει το νούμερο των χωρών που έχει επισκεφτεί. Και τι νομίζετε αριθμός είναι αυτός. 70 διαφορετικές χώρες.
3: Φοβερό.
0: Φαντάζεσαι, σκέφτηκα όλες 70 διαφορετικές χώρες. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, 2-3-10-2-32-9-08, παίζουμε με τους σπιτόγατους, κερδίζετε 20 ευρώ δωρεπιταγή, φυσικά από τα κοσμήματα Λαβή, ενώ έρχονται σοριδών τα μηνύματα για την φιλινάδα εδώ πέρα. Η Σάντρα, χρόνια πολλά στην εορτάζουσα της παρέας σας, ευχαριστούμε. Στην Ιωάννα ένα φυλάκι, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα στέλνει το ραδιοφόνο, πολλά φιλιά στην Ανσουλίνα, χρόνια πολλά. Πάμε στη γραμμή, ναι. Και καλά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου, το όνομά σου.
4: Ιωάννα λέγομαι.
0: Τι κάνεις βρε εσύ, Ιωάννα?
4: Καλά, πάω στη δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι αυτή?
4: Λογίστρια είμαι και πρωί.
0: Σήμερα τώρα τέτοια ώρα μου, τέτοια ώρα θέλω να δουλεύουμε τέτοια ώρα. Πάμε, πες εκεί να πας 2 ώρες στο μεσημέρι.
4: Δυστυχώς δεν είμαστε πλούσιοι.
0: Έμορ, δεν είμαστε πλούσιοι όλοι λέτε. Πλούσιοι είμαστε, μια χαρά είμαστε.
3: Δεν νιώθετε, το είπε και ο Άδωρης.
0: Το είπε ο
4: Άδωρης. Έχουμε, να είμαστε καλά.
0: Ο Άδωρης ο Γεωργιάδης, άκουσε τι λέει εδώ η δεξιά, η Νάνση Βλάχου, τι είπε. Είπε ότι δεν νιώθουμε πλούσιοι, κατά βάθος είμαστε όλοι πλούσιοι. Λοιπόν, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
4: Είναι, νομίζω, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εκατομμυριούχος.
0: Ναι, ναι, καλή μου, ναι. Οπότε τώρα θα νιώσει λίγο πιο πλουσία με τα 20 ευρώ δωροπιταγή για να πάρει ένα ωραίο κόσμο έτσι που τώρα είναι άνοιξη. Θα έρθει ποτά πάει δηλαδή και το καλοκαίρι και να μου το παίζει μωράκλα ωραία, οκ. Okay?
4: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς αγάπη μου, μας ακούς, καλημέρα, καλημέρα.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Θα μιλήσει με την Άνση, ενώ εγώ τώρα αφιερώνω στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα όσοι μας ακούνε The Police και Every Breath You Take. Δεν το έχουμε παίξει ποτέ από αυτή την
3: εποχή. Αλήθεια.
0: Ναι, παίζουμε στην
3: Ελλάδα. Και τώρα το βάλε σαν πιντάτη.
0: Έλα, παιδί μου, Άξελ. Έλα, λίγο Sting. Every breath you take. Να πάρε βρε.

0: δεκαετία του 80, το δεύτερο σε remix βέβαια. Upside Down. Λίγο πιο πριν, Every Breath You Take. Και τη Χριστίνα που τρελάθηκε με το τραγούδι. Καλημέρα. Το κορίτσι μας που έπαιξε στο.
1: Ιωάννα.
0: Στου σπιτόγατου τίποτα.
1: Δεν ναι. πήρε.
0: Γιατί καλά έκλεισε το τηλέφωνο, δεν μίλησε με την Νάνση. Πώς θα ξέρουμε τα στοιχεία σου, αγαπημένη μου Ιωάννα. Πάρε τηλέφωνο γρήγορα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αθανάση, ο οποίος μας λέει κολοκυθάκια. Καλή εβδομάδα. Να ξέρετε κολοκυθάκια, θα σας λέω μόνο εγώ. Ο Θανάσης, ο μπαμπάς της Ζωούλας. Να έχετε μία γλυκιά και όμορφη εβδομάδα. Bill Nancy and Scotch.
1: Ωραία ήταν κολοκυθάκια, μου αρέσει.
0: Σαν το ίσχυ, λέει. Σκάτς. Έτσι θα έλεγες τώρα. Να σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η του Γενάρη του 2027.
1: Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια ισορροπία, Βασίλη, μεταξύ ναι. της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών, όμως, σωστά.
0: Και όπως σας έχω πει, η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Τι είναι αυτά, είναι δύο εφαρμογές, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που μας βοηθούν εμάς τους γονείς να βλέπουμε τι κάνει, πώς περιηγείται το παιδί μας, τι ακριβώς συμβαίνει στην συσκευή του και όχι μόνο.
1: Παράλληλα, να ξέρετε ότι υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
0: Πολύ όμορφα. Τώρα να πούμε ότι ανοίγουμε και το Beat the Bomb, την Viberiera. Ότι στείλαμε, κάτσε να χαιρετήσω αυτούς που ζωή. Καλημέρα, ομαδάρα. 5 βαθμούς, πώς να ξυπνήσουμε. Ξύπνα, ζωή μου, φεύγουμε, έχουμε δουλειά. Τζότζο, χρόνια πολλά στην πιο καυτή φωνή του ραδιοφώνου. Νάνση μου, Ηρακλής, να τη χαίρεστε, λέει την Νάνση. Και τώρα λοιπόν, μπομπ, κενό, ονοματιπώνουμε και την ηλικία σας στο 69-31-908-908 για να λάβετε μέρος σας στην κλήρωση που θα στείλει έναν παίκτη από εσάς να παίξει στις 8 και 20 για έως 200 ευρώ μετρητά. Ζωδιάκια!
2: Τριώς ημέρα, σήμερα φέρνει έντονη κινητικότητα και μια ισχυρή ανάγκη να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου.
0: Ναι.
2: Ταύρος, είναι καλή στιγμή να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό ή να αλλάξεις ρυθμό. Δίδυμος, πρόσεξε την τάση για υπερβολές, είτε σε έξοδα είτε σε απολαύσεις. Καρκίνος, ημέρα είναι έντονα κοινωνική και γεμάτη ερεθίσματα. Λέων, η ρουτίνα ίσως σου φαίνεται περιοριστική και να αναζητάς περισσότερη δράση στην ποικιλία. Παρθένος, οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο με έντονα αλλά και αντικρουόμενα συναισθήματα. Ζυγός, ίσως νιώθεις διχασμένος ανάμεσα στις προσωπικές σου επιθυμίες και τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες. Σκορπιός, η ενέργειά σου είναι αυξημένη αλλά ίσως νιώθεις ότι δεν ξέρεις πού να τη διοχετεύσεις. Το ξώτης, μπορεί να πεις ναι σε περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Εγώ καιρός, μικρές διαφωνίες έχουν την τάση να κλιμακώνονται αν δεν υπάρξει ψυχραιμία. Υδροχός, βρίσκεσαι σε μια φάση όπου θέλεις να δράσεις και να προχωρήσεις με ιδέες και σχέδια. Και ηχθείς, αν κάτι έχει μεγάλο ρίσκο, ίσως είναι προτιμότερο να περιμένεις πιο κατάλληλη στιγμή.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο! Τίποτο!
12: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
1: Zoo News. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 7.30 μέχρι τις 2.30. Η διακοπή αφορά

Κύρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην πόλη μας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια τι να σας πω τώρα, ανοιξιάτικα, γιατί ίσως ο καιρός από ό,τι φαίνεται θα φτιάξει περισσότερο. Ήταν να μας καταστρέψει εκεί το μυαλό πριν το τρίμερο και ένα μικρό κομματάκι βέβαια ευτυχώς το τρίμερο. Εντάξει, το τύχει λίγο κρύο.
3: Εντάξει. Ναι.
2: Εμείς ψήσαμε το Σάββατο.
3: Ωραία.
2: Κάτι κοκορέτσια, κάτι κοντοσούβλια, κάτι λουκάνικα, κάτι πανσέτες. Όχι, δεν έβρεχε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περάσαμε μια χαρά. Ελπίζουμε και εσείς να περάσετε τέλεια. Εντάξει, το κρυουλάκι το φάγαμε όμως. Είχε κρύο. Συσταμάτα. Καλημέρα, παιδιά. Τι έχουμε αυτή την ώρα, καλέ?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για το πότε οριμάζει ο εγκέφαλος ενός άντρα, την ηλικία δηλαδή. Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η εταιρεία Δημάκης που θα είναι δύο φορές και σήμερα μαζί μας και στις 8 και 20 και στις 10 και 20 είναι εδώ και είναι η καλύτερη επιλογή, η κορυφαία βασικά επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
3: Έχουμε την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Να σας πω εγώ ότι ξεκινάμε την ημέρα πολύ δυναμικά και σήμερα και στην εκπομπή οδηγούμε το νέο Kia Stonic. Compact SUV, ιδανικό για την πόλη αλλά και για τις εξορμήσεις μας. Τώρα που ο καιρός μας το επιτρέπει όλο και περισσότερο. Δείτε το από κοντά στην Kia Velmar, στη Θέρμη και κλείστε άμεσα ένα test drive γιατί πραγματικά αξίζει. Δώσ' μου λίγο.
4: Σου δίνω.
2: Να δω τι γίνεται. Ναι, ναι, εδώ, εδώ. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην Θεσσαλονίκη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει μετά το τούνελ. Προβλήματα έχει Βασιλέος Γεωργίου και η Βασιλής Σόγας. Αλλά η Τσιμισκή, η Εγνατία Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου κινούνται όλα ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα. Αχα. Λίγο η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια Βαρδαρίου συναντάμε κίνηση.
2: Να τα εκατοστήσει άσημα από τη Μαρίνα.
3: Ευχαριστώ.
2: Έτσι, καλημέρα, παιδιά. Είναι πολλά τα μηνύματα για τα χρόνια πολλά και η Ολυμπία σου λέει χρόνια πολλά. Αλλά έχουν εμπλεχτεί τώρα εδώ
3: με το Beat the Bomb.
2: Με το Beat the Bomb και δεν ξέρω εσύ, Νάση, πώς θα το σου πω. It's okay. K-pop Demon Hunters, Golden σε λίγο Stumbling In. Αυτός είναι ο Ζου, αυτό είναι το πρωινό σας παρεάκι. Βάλτε καφεδάκι, ακούστε μας και ένα ωραίο πρωινό έτσι να πάρουμε δύναμη.

0: Stumbling in, τέλειο τραγούδι Cyril στο Zoo Radio 4 του Μάη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ, που είστε δίπλα μας και σήμερα. Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες, σε όλα τα φιλαράκια μας τα αγαπημένα, ειδικά σε αυτούς που στέλνετε έτσι και καλημέρες και χρόνια πολλά στην Ανσούλα. Αλλά θα τα ξεδιαλύνω σε λίγο τα μηνυματάκια αυτά, γιατί μου έχουν μπερδευτεί πάρα μα πάρα πολύ. Να πω μόνο ένα γεια στο σοφάκι μας, το οποίο είναι εδώ και σήμερα, στην Ελένη μας, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη, αλλά και στον Σάκη που σου λέει χρόνια πολλά, γιατί τώρα αυτό μου έπεσε στο μάτι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και να πάμε να δούμε τι γίνεται, τι έχεις φέρει, καλή μου.
1: Τώρα σας έφερα σύμφωνα με έρευνες, δεν είναι δικό μου.
0: Όχι, δεν είναι δικό σου, πάλι, κατάλαβα.
1: Είχα και γενέθλια, μην με βρίσετε.
0: Ναι.
1: Πότε οριμάζει ο εγκέφαλος ενός άντρα, έχετε ας πούμε σκεφτεί εσείς πότε οριμάσατε και αν έχετε οριμάσει.
0: Γιατί ειδικά για τους άντρες πάλι το συγκεκριμένο, για γυναίκες ορίμασμα, πώς λένε,
1: ορίμανση
0: εγκεφάλου, ορίμανση εγκεφάλου δεν υπάρχει.
1: Τώρα η έρευνα για σας έκανε.
0: Πες,
1: μας ενδιαφέρεται τόσο πολύ.
0: Στα 35.
1: 35
0: λέω εγώ.
1: Λες εσύ.
2: Εγώ λέω μετά τα 50.
0: Α, ωραίος.
1: Έχει δίκιο όμως. Ο εγκέφαλος ενός άντρα δεν έχει οριμάσει πλήρως μέχρι την ηλικία των 50 ετών.
0: Σοβαρά.
1: Αυτό δείχνουν ορισμένες έρευνες, ότι συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες στους άντρες, όπως η συναισθηματική ρύθμιση και η σύνθετη σκέψη, μπορεί να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέχρι και τη μέση ηλικία. Γι' αυτό σκατζόχυρος λέμε ότι είναι ένα μεγάλο παιδί. Δεν έχει οριμάσει ακόμα.
2: Μετά τα 50, μπορεί και μετά,
0: μετά τα
2: 60.
0: 80. Θα οριμάσεις και εκεί θα πέσεις κιόλα. Οριμασμένο.
1: Οι επιστήμονες ωστόσο τονίζουν ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου και η λεγόμενη νοητική οριμότητα διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο.
0: Α, ευχαριστούμε. Μετά, αφού μας κάνει την καρδιά περιβόλη στην αρχή, μετά διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
1: Λες
0: και δεν το ξέραμε. Μα τι αειδίες έρευνες είναι αυτές. Δηλαδή τη γυναίκα πότε οριμάζει. Θα το ψάξω.
1: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω αύριο.
0: Έτσι όπως έκανε η Ειρήνη κατά όλη τη διάρκεια, έλεγε κάτι ο πατέρας μου, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω τι έλεγε τώρα. Ναι, τα είχε με την Αλίκη Βουγγικλάκη. Λέτε ψέματα. Θα το δώσω στο ChatGPT. Έψαχνε. Τα είχε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Είχατε δίκιο. Είχατε δίκιο. Πάμε τα παρακάτω. Λέει κάτι για το θρησκευτικό. Λέει, απαντάει ότι το σκατζόχυρο, λέει, δεν το τρώει η θρησκεία, η ορθόδοξη θρησκεία, γιατί είχε γίνει εκεί κάτι παλιά και μπλα μπλου μπλι μπλα μπλα. Ψάχνει ξανά, Ειρήνη. Λέει, δεν έχετε δίκιο. Και λέει ο πατέρας μου, αυτό το ChatGPT είναι άθεο. Τι έχω ζήσει και αυτό το τρίμερο, άστα δεν σας λέω.
1: Αχ, και τι έβαλες τώρα.
0: Με πολύ αγάπη για όλες τις όμορφες γυναίκες και γενικά τις γυναίκες, γιατί όλες οι γυναίκες κατά βάση είναι πολύ όμορφες, για τον κάθε άντρα διαφορετικές. Για σας.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα με την καθημερινή μας τρέλα και την παράνοια. Καλημέρα. Γελάει η Νάνση Βλάχου. Να σου πω κάτι. Όταν σου λέω ότι είστε όλες τρελές, μου λες μετά γιατί Βασίλη.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε, ότι ο Μπάμπλης ζει.
0: Είστε ίδιες όλες, είστε τρελές. Εδώ παλεύουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Beat the Bomb. Ετοιμάζουμε να μιλήσουμε για τον χορηγό μας και άλλοι. Πήγε αυτός να δει αυτόν. Στα 15 δευτερόλεπτα, έτσι. Πες μου, είσαι τρελή. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ έχουμε μια τρέλα πρωινή. Ευτυχώς μας έφερε σήμερα ντόνατς εκτός από τα αλμυρά και γλυκαθήκαμε λίγο. Αν είσαι τώρα εσύ επαγγελματίας στον χώρο της θέρμανσης, της σύνδρευσης αλλά και του κλιματισμού, πρέπει να ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που μπορεί να καταλάβει το έργο σου. Γι' αυτό θα πρέπει να διαλέξεις Δημάκης. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Να σας πούμε ότι η Δημάκης είναι η πιο αξιόπιστη σας επιλογή και να πάμε στο νούμερο 92 από το 139. Εκεί σήμερα θα συναντήσουμε την παίκτρια της ημέρας.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Η οποία, όπως δήλωσε στην Νάνση Βλάχου, είναι πολύ χαρούμενη γιατί έστειλες πρώτη φορά.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
3: Έχω κάτι κακάκι από τη χαρά μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι όντως χαίστηκες από τη χαρά σου, αλλά δεν είναι λογικό κάποιος να έχει στείλει από τον Ιανουάριο και εσύ να στέλνεις με την πρώτη και να βγαίνεις στον αέρα.
1: Και να βγαίνεις ρε εσύ.
3: Παιδιά, κοιτούσα εντωμεταξύ και δεν είχε διαβαστεί καν το μήνυμα και λέω καλά, σιγά μην το διαβάζω κιόλας.
0: Μα δεν διαβάζονται τα μηνύματα ρε παιδιά. Άμα διαβαζόντουσαν 130-160 μηνύματα δεν μας έφτανε ο χρόνος. Αυτομάτως μπαίνουν στην κλήρωση. Λοιπόν. Ξαναπες όνομα.
3: Εφροσύνη, Φρόσο.
0: Φρόσο, καλή επιτυχία. Τρεις βόμβες. Φωνάζουμε stop δυνατά όταν θέλουμε να σταματήσουμε μια βόμβα για να πάρουμε τα μετρητά που έχουν ακουστεί μέχρι τότε. Εκτός κι αν είμαστε τόσο άτυχοι που δεν προλαβαίνουμε ούτε να μιλήσουμε και τύχουμε την κακή βόμβα. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις τώρα εσύ, αγαπημένη μου Εφροσύνη ή Φρόσο, όπως η ίδια δήλωσες, ποια βόμβα θα ήθελες από τις τρεις να ανοίξεις. Ένα, δύο ή τρία.
3: Τρία.
0: Φιλενάδα Νάνση που γιόρταζες και χθες και έχεις πολλά εδώ μηνύματα για χρόνια πολλά.
1: Εγώ σήμερα θα πάω με την τρία. Μου αρέσει αυτό το νούμερο σήμερα. Νομίζω ότι έτσι κάτι καλό θα έχει.
0: Έτσι λέει η άλλη. Συμφωνείς θα τα μπορείς και. Έτσι. Έλα.
4: Εγώ πάλι έχω αντίθετη άποψη.
0: Οπα.
4: Και θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ δεν θα έπαιζα με την τρία.
0: Και είναι και ξεκάθαρο. Αν δει πώ κουνούσε το κεφάλι του, τι τρία λέει να μου. Τι γελιότητε είναι αυτέ.
4: Δεν θα έχει τη χαρά σου.
0: Παρακαλώ, να ακούσουμε τη Φρόσο τι από του δύο αποφασίζει. Ποιο τη έκανε κλικ στον τρόπο που μίλησε.
3: Θα πάω με την Άνση.
0: Θα πάω με την Άνση.
1: Θα πάει με την Άνση.
0: Αχ, και εσύ με την Άνση θα πας. Λοιπόν, αγαπημένη μου, θέλεις να πας με την Άνση, άρα θα μείνεις στην τρίτη βόμβα.
1: Περίμενε.
0: Θα μείνεις στην τρίτη βόμβα.
1: Σκέψου το.
0: Δύο ή τρία ή ένα. Δεν ξέρω. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις πει δεύτερη κουβέντα για άλλη βόμβα. Μόνο τα παιδιά τοποθετήθηκαν. Μπορείς να μου πεις αν θα μείνεις στην τρίτη ή αν θα αλλάξεις.
3: Θα πάω με το σκάτ.
4: Όπα, τι
0: γυριστήκαν. Τι γυριστήκαν αυτή τώρα εδώ. Πώς ήρθε. Τι έπαθες.
4: Είσαι σίγουρη.
0: Κάτσε, εγώ δεν μίλησα ακόμα. Τι έπαθες και πήγες με το σκάτ. Πες μου.
3: Μου είπες ότι δεν είναι πολύ. Με το σκάτ θα πάω, τέλειωσε.
1: Κάτι τη έκανε αυτό που είπες.
0: Μπορεί μέσα από την πυθία να κατάλαβε κάτι. Οπότε την πετάω την τρίτη βόμβα.
3: Την πετάμε.
0: Για να μην ανοίξει τη βόμβα του σκατζόχυρου, εγώ θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά.
3: Όχι, θα την ανοίξουμε.
0: Θα την ανοίξει τη βόμβα του σκατζόχυρου. Κυρίες και κύριοι, είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που παίκτρια αλλάζει την Άνση και πηγαίνει με το σκάτς. Για να δούμε, έκανε καλά. Καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
3: Όχι ρε φίλε, όχι ρε.
0: Πού θα πήγαινες ρε φίλη?
3: Στα 90.
1: Έλα ρε εσύ,
0: μας κοροϊδεύετε όλοι το τελευταίο καιρό.
3: Αλήθεια, είπα στα 90 να σταματήσω, αλλά δεν πειράζει, οκ.
0: Δεν πειράζει, πάντως η τρίτη βόμβα.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Έσκαγε κατευθείαν στα μούτρα σου, οπότε τουλάχιστον γλίτωσες τον κρύο υδρότα, οκ.
3: Λοιπόν, πολλά φιλάκια σε όλους.

0: How Deep Is Your Love. Πόσο όμορφο τραγούδι, Calvin Harris, Disciples. Είναι το Ζουρέντιο. Στέλνει, δεν θα πω τώρα το όνομά σου, μη σε εκθέσω. Έλεος, πρώτη φορά έστειλε και λέει κληρώθηκε. Έλεος. Της λέω ναι, ναι, λέω και τα λοιπά. Έτσι είναι η τύχη, αν έχεις τύχη διάβαινε. Και της λέω έχασε όμως η καημένη. Απάντηση, στεναχωρέθηκα. Χα, χα, χα. Είστε όμως.
1: Μα τι άνδρα.
0: Μα τι είστε
1: άνδρα. Χερέκακι. Να ψοφήσει η γυναίκα, λέω.
0: Η γυναίκα του γείτονα, ναι, η αλήθεια είναι. Αυτό θέλεις. Να του έχεις ως δικού σου. Γι' αυτό τα λες αυτά. Να ψοφήσει η γυναίκα του γείτονα, ναι, όλη δική μου. Όλη πολυκατοικία δική μου. Έτρεψε, μωρή. Έτρεψε. Τέτοια έχεις καταδύσει. Θα πεθάνω.
1: Η κατσίκα ήθελα να πω.
0: Κατσίκα, είπες, γυναίκα, είπες. Παιδιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά στην άρση μας να ομορφαίνεις και να μας διασκεδάζεις τα πρωινά και εμάς. Πολύ μας διασκεδάζει η γυναίκα και κατσίκα ταυτόχρονα. Καλημέρα στο γλυκό μας το ιερογραφείο στο Μαράκι εκεί πέρα. Καλημέρα να χαιρόμαστε το κορίτσι μας με αγάπη. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Ελευθερία που αρέστηκε με το τραγούδι από την Ριάννα. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα σε κανένα κουτσομπολιό, σκατζούλι.
2: Μην αντιστέκεσαι.
0: Μην
2: αντιστέκεσαι, τραγούδησε η Ιωάννα Τούνη.
0: Αηδίασα.
2: Ναι.
0: Μόνο από τον τίτλο, δεν άνοιξα καν το άρθρο.
2: Γιατί δεν πρέπει να το διαβάσει όλο. Αηδίασα
0: μόνο από τον τίτλο.
2: Είδα και το βιντεάκι. Ο Σάκης Ρουβάς την ώρα που τραγουδούσε, είδε την Ιωάννα Τούνη κάτω, έδωσε το μικρόφωνο και τραγούδησε με τον σύντροφό της το Μην αντιστέκεσαι. Στη συνέχεια συνέχισε το πρόγραμμά του Σάκης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Τι να κάνει, να καθόταν και να κλείγε.
0: Γιατί έδωσε το μικρόφωνο.
2: Να μην τραγουδήσει.
0: Γιατί έδωσε το μικρόφωνο.
2: Ήτανε πρώτο τραπέζι.
0: Και άλλοι άνθρωποι ήταν εκεί πέρα, δεν τους έδωσε το μικρόφωνο. Ναι. Γιατί το έδωσε σε αυτήν.
2: Άρα είναι φίλοι.
1: Ε, όχι, μωρέ, είναι celebrity, εντάξει, είναι τέτοιο. Δηλαδή,
0: σιγά.
1: Εντάξει τώρα. Όταν βλέπουν κάποιον, τον Τζουβέλα δεν τον είχε δει κάτω ή όλοι και τραγουδούσαν μαζί.
0: Αν ήμουν αυτή τη στιγμή η γυναίκα του Ρουβά, θα τον είχα να κοιμάται στον καναπέ δύο μήνες.
1: Μπορεί να τον
0: έχει. Δύο μήνες στον καναπέ. Τώρα έλεγα ξεμοράθηκε, περιντάρισε και χάζεψε. Χαζέ. Πάμε παρακάτω.
2: Όμως η Θεοδωρή του κράτησε χαρακτήρα, δεν έδωσε μικρόφωνο.
0: Αυτό έλειπε.
2: Πάμε τώρα στον Τάσο Μπουγά για τον Ακύλα. Λέει, έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο και να μου λέει ότι το φέρτο είναι αντιγραφή του θέλεις μπουζούκια πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια πάμε.
2: Ναι. Ταιριάζει όμως, ε.
1: Πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Ποιος το είπε.
2: Του το λέγανε διάφοροι. Αλλά όμως η μεγάλη ψυχή του Τάσου Μπουγά λέει, εγώ δεν θα κινηθώ νομικά.
0: Σόπα.
1: Μεγάλη ψυχή.
2: Δεν θα κινηθώ νομικά. Απέναντίας λέει, του εύχομαι καλή επιτυχία και μακάρι να φέρει και το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα.
0: Μπράβο στον Τάσο τον
2: Μπουγά. Ψυχάρα ο Τάσος.
0: Κάτσε να δω.
1: Βάλε λίγο γιατί εγώ δεν βρίσκω ομοιότητα.
3: Θέλεις μπουζούκια πάμε.
2: Ναι.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου.
0: Κάτσε καλέ.
1: Πού δεν κολλάει.
0: Κάτσε να ακούσουμε.

0: Μεταξύ μας αυτό είναι καλύτερο. Μωρά μου, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Έλα λίγο.
1: Τώρα βρίσκεις ομοιότητα.
0: Πολύχνη Vision. Έλα αγόρι μου. Σπάστε τα ραδιόφωνα.
2: Μωρό μου να σε πάω.
0: Που θέλεις την τρέλα μου.
2: Είναι η δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
0: Σ'

0: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell, τώρα μιλάει η γεύση. Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Φίλια, τέλειο τραγούδι, Taylor Swift στον Zoo 90,8. Και δεν ξέρω για σένα Νανσούλα μου, αλλά τώρα που ο καιρός σιγά σιγά θα αλλάξει, θέλω μια super duper ανανέωση. Έτσι ιδανικά τα ρουχαλάκια μου, την καρταρόμπα μου να φτιαχτώ.
1: Βέβαια, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις, Βασίλη, αλλά και παράλληλα να κερδίσεις, το ξέρεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω, αλλά πού.
1: Λοιπόν, άκου, μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα.
0: Μα
1: ό,τι θες,
0: τι ωραία παιδιά, καλό είναι αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνουμε γρήγορα. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Έπαθε κάτι, μια αιμονή εδώ ένας φίλος, ο Τζόνις, ο οποίος μας μιλάει για ένα φθηνό μανάβικο που ανακάλυψε στο κέντρο και μετά λέει αγκούρι 065, ντομάτα 220, πιπεριά πράσινη 2, φρέσκο κρεμμύδι 080, ξερό κρεμμύδι
1: γιατί
0: κόκκινο, λάχανο λευκό, καρότο, σκόρδο 060 το τεμάχιο, σγορό μαρούλι. Δηλαδή έχει τηλεόραση. Άμα δεν είσαι ο Μανάβης, έχει πρόβλημα. Αν δεν είσαι ο ίδιος ο Μανάβης, υπάρχει θέμα. Καλημέρα στην Εβούλα μας. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Με πήραν τηλέφωνο, λέει, για το ποσό. Κάτσε λίγο, Εβούλα, να το διαβάσουμε εδώ. Χριστίνα, εγώ άκουγα ραδιόφωνο τέρμα, λέει, δυνατά και ξαφνικά παίζει μπουγά στις 8.30 το πρωί. Γιατί, Χριστίνα, δεν ήταν ωραίος ο μπουγάς στις 8.30 το πρωί? Καλημέρα στον Σταύρο, ο οποίος ετοιμάζεται να βάλει ουισκάκι αντί για καφέ και να συνεχίσουμε έτσι με μπουγά. Πάρα πολλά μηνύματα για χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Μάνο, στο Στέλιο, στη Σοφία, στη Βούλα, στην άλλη Σοφία. Χρόνια πολλά έχει από όλους αυτούς. Στην Εύη, στη Θάλια, να μορφαίνει, λέει, και να μας διασκεδάζει τα πρωινά. Γίνεται χαμός, Νάνση μου. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Τώρα σας φέρνω την καλή είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: από την Ιταλική αστυνομία. Τι κάνανε εκεί οι Ιταλοί? Μετέφεραν δύο νεφράγια μεταμόσχευση σε νοσοκομεία με Λαμπορκίνι. Γιατί με Λαμπορκίνι? Γιατί η ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι πολύ υψηλή και χρειαζόταν γρήγορη μεταφορά οργάνων. Κάθε λεπτό μετράει για τη μεταμόσχευση. Και αυτή είναι η καλή είδηση των αστυνομικών που
0: μπήκανε
1: σε αυτό.
2: Ωραίοι Ιταλοί, μπράβο.
0: Κοίταξε, όχι μόνο οι Ιταλοί, υπάρχουν, κοίταξε, παιδιά τώρα. Δηλαδή το να λέμε συνέχεια μπάτσους και μπάτσους και μπάτσους. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και είναι τίμιοι άνθρωποι, πολύ καλοί αστυνομικοί, έχουν καρδιά, έχουν αισθήματα. Δηλαδή μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Αυτό πρέπει να το τονίσει η εκπομπή. Γιατί ξέρουμε και φίλους αστυνομικούς που μας ακούνε και πολύ καλά παιδιά μάλιστα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Σήμερα θέλω να καταστρέψω την Άνση Βλάχου. Είναι όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε αυτή γιατί γιόρταζε.
1: Πραγματικά.
2: Θα πάμε.
0: Τρίτη κομματάρα, ετοιμάσου αγόρι.
2: Θα πάμε.
0: Εσύ.
2: Εγώ θέλω πολύ.
0: Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: 12 είναι το Zoo Radio, είναι η δική σου παρέα. Η πρωινή παρέα, το πρωινό του Zoo, ο Bill Nackis με την Boss Crew σε φάση ωραία, με Metallica σήμερα. Με Σκάτς, ο οποίος να θέλει οπωσδήποτε να πάει αργά, το θυμήθηκες. Θα πάει.
1: Ποιος θα πάει,
0: η φιλενάδα μας, η Βικούλα μας, η κουμπάρα μας, ρε παιδί μου, που βαφτίσαμε το παιδάκι της. Άμα θες να πάτε παρέα εκεί, σε παίρνει, δεν σε παίρνει. Καλημέρα, Βικούλα μου. Καλά να περάσετε στους Metallica. Έλα, λέει, 4 και σήμερα. Και σήμερα, χαμός. Καλημέρα στον Θωμά. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην ερευνήτρια της καρδιάς μας. Να σου. Ό,τι καλύτερο τους ευχόμαστε, να είναι πάντα φρέσκια και ζωηρή και απαστράπτουσα. Να, αυτά τις λέτε και την ψωνίζει κι άλλο. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα στην Γεωργία. Καφεδάκι από εμάς για εσένα. Να στείλουμε πολλά φιλιά επίσης στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει και πηγαίνει για δουλειά. Η Χριστίνα, εγώ ακούω το ραδιόφωνο τέρμα δυνατά και ξαφνικά παίζει μπουγά και γουστάρω, λέει επίσης. Καλημέρα στο Στέλιο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ο Μάνος είναι εδώ, χρόνια πολλά ανάρση μας, ό,τι επιθυμείς. Η Δεσποινούλα μας, ο Ηλίας, χαμός, χαμός παντού ρε παιδιά.
1: Ωραία.
0: Και ευτυχώς ήρθε η ώρα.
1: Τώρα το πρωί, συνάδελφοι στη δουλειά, ρε εσύ, πώς τα πέρασες πρωτομαγιά στο βουνό? Άστα λε φίλε, άστα που να στα λέω. Καθώς ανεβαίναμε, ο μπροστινός μου ξαφνικά άρχισε να κάνει σεξ. Σώπαρε. Ναι, έκανε αναρρίχηση.
2: Αναρρίχηση.
0: Μικροφώνησα κιόλας. Αλήθεια,
2: έχασες το σερί σου, το έσπασες.
1: Γιατί ρε εσύ?
2: Όχι, απαγοήτευσες.
1: Όταν το πήρα από ένα βιντεάκι, ξεκαρτάθηκαν στα γέλια οι άλλοι. Ξεκαρτίστηκαν στα γέλια.
0: Ξεκαλάθηκαν.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι?
0: Οι άλλοι ποιοι είναι?
1: Που το πήρα, που το λέγανε.
0: Αυτοί που το λέγανε γελούσαν. Θα έχει τίποτα σαν και εμάς που γελάμε χωρίς να θέλουμε. Τέλος πάντων, προσπάθεια μετράει.
1: Αλλά το έχασα σήμερα.
0: Απλήρωτος και αυτό το μήνα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.

0: και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Zoo News. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 7.30 έως τις 2.30. Διακοπή αφορά την κοινότητα εξοχής. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν πλέξει με απλήρωτα ενοίκια φέρνει νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής. Ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άνοιξε το βράδυ της Κυριακής ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του ορμού και μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στην παραλιακό Πακαμπάνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έδωσε η Σακύρα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην πόλη μας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια. Πού είστε βρε? Τι κάνετε, πώς θα περνάτε, πώς ήταν το τριμερό σας? Παγωμένο, ξέρω. Γενικά όμως περάσετε καλά, ελπίζουμε πως ναι. Γιατί εδώ το δικό σας πρωινό παρεάκι τα πήγε σχετικά καλά.
2: Ωραία ήταν.
1: Σε σχέση με τις συνθήκες του τριμέρου. Φίλες Κάτς, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, γιατί δεν τους είδαμε την Παρασκευή. Έχεις δίκιο, Νανσούλα μου.
2: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλή άνοιξη να πούμε και να πούμε ότι έχουμε και τα ασύνδετα τώρα. Δύο λέξεις θα σας δώσουμε για να κερδίσετε ένα γεύμα σαν TGI Fridays. Σας έχω κάτι που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να το μάθετε. Τον Ζορζ Μουνιά από το ΤΕΙΕ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκας και το Χρυσό Κουκουνάρι.
1: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Χρύσα, στην Δάφνη, στην Χριστίνα που είναι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα στην Τρελομάμη, την Ναταλή, η οποία όταν ακούει το Golden ουρλιάζει, κυρίες και κύριοι. Και τα καημένα τα παιδάκια της, λέει, τα αγόρια, κάθε φορά που παίζει το τραγούδι κρύβονται γιατί το βάζει τέρμα. Αχ, μου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση. Τρέλα, τρελομάμι, τρελομάμι.
2: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Καλή. Ναι, φωνάζεις και εσύ έτσι μέσα στο μάξι.
2: Ναι, τρελαίνομαι κι εγώ.
1: Ευτυχώς που οδηγείς μόνη. Καλημέρα στην Εβούλα. Τέτοιο ωραίο Μάιο είχαμε, λέει, να ζήσουμε από πέρσι τον Οκτώβρη.
2: Πολύ καλό.
1: Καλημέρα στη Σοφή. Χρόνια πολλά για την Άνση μας. Γερή και ευτυχισμένη.
2: Ευχαριστώ.
1: Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας. Καλημέρα στη Ζωήτσα μας. Στον Δημητράρα μας και σε όλους εσάς. Πάμε λίγο κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Η κίνηση έχει περιοριστεί μόνο στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Πάμε τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί αρχίζει και γεμίζει επικίνδυνα. Η Βασιλής Ζόγας έχει τα θεματάκια της και η Βασιλέως Γεωργίου. Όμως στη Μισχή Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου είμαστε όλα χαλαρά και οκ. Okay. Και στη Λαγκαδά, από ό,τι βλέπω, λίγα σταματημένα αυτοκίνητα έχουμε στα φανάρια Βαρδαρίου και στα φανάρια Δικαστηρίων.
1: Τέλεια! Και τώρα λίγο παπαούτε, να γουστάρουμε αλλιώς, κυρίες και κύριοι.

0: Καλημέρα στη γλυκιά μου, την Μαριάννα που ανατρίχιασε με τον Παπαούτε. Τέλειο τραγουδάρα, εντάξει. Καλημέρα και στη Ζωούλα μας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Νάση. Χρόνια πολλά. Καλά και ευτυχισμένα με πολλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Επιτυχίες που δεν μας διευκρίνησες. Ζωή. Να καταλάβουμε πού θες να επιτύχει κι άλλο η Νάνση Βλάχου. Πού? Στο φιλοθεάνων κοινό ή στο ανδρικών κοινών?
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Καλημέρα στον φίλο μου το Σωτηρή. Επίσης χρόνια πολλά στην Ανσούλα. Καλημέρα με μπουγάτσα και κοιμά. Δικός μου είναι αυτός, Γιωργάρας. Καλημέρα, και είναι η ώρα για τα ασύνδετα σκάτς. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ?
2: Λοιπόν, τώρα θα σας δώσουμε δύο λέξεις.
0: Ναι.
2: Θα φτιάξετε μια ωραία ιστορία και θα κερδίσετε γεύμα στα TGI Fridays.
0: Οι δύο λέξεις πρέπει να ενωθούν σε 20 δευτερόλεπτα να έχει βγει νόημα με την ιστορία. Κυρίες και κύριοι, τέλειο το δώρο μας από τα TGI Fridays, τα οποία τα επισκεπτόμαστε πολύ συχνά εδώ, έτσι, το παρεάκι του πρωινού, και περνάμε καταπληκτικά. Μόνοι μας, δεν πηγαίνουμε παρέα, δηλαδή. Πηγαίνω εγώ με άλλους, ο Σκάτς με άλλους και η Νάση με άλλους. Για να μην παραγνωριζόμαστε τα βράδια.
1: Μην νομίζετε δηλαδή ότι μας ζείτε και τους τρεις μαζί κάπου.
0: 20 ευρώ δώρο επιταγή, αγόρια και κορίτσια. Ξέρετε γιατί έχουμε σταματήσει να βγαίνουμε μαζί για καφέδες και τα λοιπά? Όταν βγαίναμε μαζί, πρώτα απ' όλα συγχαίρομασταν ο ένας τον άλλον, γιατί 4 ώρες το πρωί με 5 περίπου είναι πριν και μετά. Έπεφταν και τα νούμερα κραματικότητας. Ενώ τώρα έχουμε πολύ ωραία νούμερα κραματικότητας. Μετά που τους ξέκοψα εντελώς ένα χρόνο, είμαστε ψηλά πάντα, σταθερά ψηλά στις πρώτες θέσεις.
1: Είμαστε και τέτοιοι. Πάμε και με την τύχη. Θέλω να πω, κάνουμε και τέτοια.
0: Προληπτική λέγεται αυτό. Πάμε τώρα λίγο να μας πεις τις δύο λέξεις που πρέπει να συνδέσουν για να πάρουν το δώρο από τα TGI Fridays.
1: Η πρώτη λέξη είναι ελικόπτερο.
0: Η πρώτη λέξη, σωστά. Η δεύτερη να την πω εγώ. Η τελευταία στιγμή άλλαξε τη δεύτερη λέξη. Ήθελα να σου βάλω σαν δεύτερη λέξη τον συνωμοσιολόγο.
2: Πού να
0: λέω, πού να το πεις. Σωστά. Η δεύτερη λέξη λοιπόν είναι συνωμοσία.
2: Πάντα ήθελα να κάνω μια βόλτα με το ελικόπτερο.
0: Μπράβο.
2: Και να προσγειωθώ στο Σάνι.
1: Για να μακριά γίνει... θα πει.
2: Για να συμβεί όμως αυτό, θα έπρεπε να γίνει μια συνωμοσία.
0: Από ποιον?
2: Από τον πιλότο και από αυτόν που θα με έκανε τη βόλτα.
0: Μια κουλή ιστορία από το Σκατζόχυρο. Και για εσάς η πρώτη λέξη θα είναι το ελικόπτερο. Για τη δεύτερη λέξη δεν θα σας αποκαλύψουμε ακόμη. Θα σας την πει η Νάση όταν θα βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. 2-3-10-2-32-9-08. Δημιουργήστε τη δική σας τρελή ή και όχι ιστορία που να βγάζει όμως νόημα και κερδίσετε αυτό το τέλειο δώρο για τα παρεάκια που πηγαίνουν στα TGI Fridays και περνάνε καταπληκτικά. 2-3-10-2-32-9-08 και σήμερα μαζί για να παίξουμε τα ασύνδετα από όπου κι αν είστε. Ενώ εμείς βάζουμε the second voice. Αχ, χτύπησε το τηλέφωνο να το πάρουμε τώρα, λέτε?
1: Ναι, πάρτο.
0: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Θα κάνουμε τώρα το παιχνίδι μας και μετά θα παίξεις το Let Me Be. Πες μου, πού το όνομά σου λίγο, σε παρακαλώ.
3: Είμαι η Ειρήνη.
0: Τι κάνεις, βρε γλυκιά μου, Ειρήνη? Πού είσαι αυτή την ώρα?
3: Αχ, ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά. Είμαι πολύ καλά, αλλά ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, αυτά ίδια λέμε κάθε μέρα. Δηλαδή επιτρέπεται να δουλεύουμε κάθε μέρα. Κανονικά δουλεύεις όταν το έχεις ανάγκη.
3: Δύο, την εβδομάδα.
0: Και όταν το έχεις ανάγκη.
3: Παραμέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Πρέπει να περάσεις καλά στη δουλειά. Το λένε όλες οι έρευνες. Άμα εσύ σήμερα δεν περάσεις καλά στη δουλειά, γιατί να πας? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, μόνο τα αυτά που λένε και οι φίλοι μου οι φιλόλογοι. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε για τα 20 ευρώ δρομηταγή από τα TGI Fridays. Με την πρώτη λέξη να είναι το ελικόπτερο. Και η δεύτερη λέξη για σένα για να κάνεις ιστορία να είναι...
1: Ξύστρα.
0: Ξύστρα.
3: Ξύστρα.
0: Ναι, καλέ.
3: Ωραία. Αφού έξισα όλα τα μολύβια μου με την ξύστρα, τα έβαλα στη σάκα μου, κασετίνα βιβλία, πήρα το ελικόπτερο και προσγειώθηκα στο σχολείο μου στις Μπαχάμες.
0: Α, καλά, είναι πλουσία. Ο Νασοκόρη, ο Νασοκόρη, ο Νασού. Συγχαρητήρια.
1: Ταπεινή όμως. Μόνη της ταξίδι τα Βολίβια της.
0: Μπράβο, μπράβο. Και η σάκα μου άρεσε. Η σάκα. Είχα καιρό να ακούσω να πούνε σάκα και όχι τσάντα. Μπράβο, βρε.
3: Προσδιόρθω την ηλικία μου.
0: Έτσι.
3: Την πρόδωσα.
0: Θα μιλήσεις με τη συνομήλικη Νάνση. Για να
3: δεις πώς
0: θα πάρεις το δώρο. Καλημέρα.

0: Άρα έτσι είναι αγόρι μου, ότι και να βγάλεις, ξέρω, με αρρωσταίνει τόσο καιρός να περάσει και να μην το έχω βαρεθεί.
1: Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο, και το παίζουμε και πολύ συχνά.
0: Και το, εντάξει, όχι τόσο συχνά πλέον, αλλά το αζιζάμι λέξη θα μπορούσε να κουραστεί το εγκεφαλικό μου κύτταρο στο δευτερόλεπτο.
1: Όχι
0: αλλά,
1: όμως.
0: Εκεί είναι ο Ed Sheeran. Είναι ο Ed Sheeran.
1: Είναι ο Ed Sheeran και όπως έχετε ακούσει, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15, Βασίλη.
0: Και αυτό σημαίνει βέβαια, Νάνση μου, ότι είναι απαραίτητη μία κοινή συμφωνία μεταξύ των γονιών αλλά και των παιδιών, που να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, για τα social media, για τις κινητές συσκευές.
1: Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία αλλά και ισορροπία είναι τώρα μεγαλύτερη από ποτέ.
0: Και επειδή το σκεφτόμαστε και το ψάχνουμε όλοι μαζί, να σας πούμε ότι η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και το κυριότερο από όλα σε μια οικογένεια να θέτουν υγιή όρια.
1: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Φυσικά μπορείτε να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και ό,τι άλλο μπορείτε να χρειαστείτε στο vodafone.gr.
0: Περισσότερα βεβαίως να πούμε σε λίγο για αυτό το θέμα, αφού πρώτα ασχοληθούμε με την μπουγάτσα με κοιμά που μας στέλνει και ο Ισίδωρος. Ναι, ναι, παιδιά, η μπουγάτσα με κοιμά, λέει, είναι πίστη, είναι θρησκεία, δεν είναι σαν τις άλλες μπουγάτσες, ειδικά όταν συνδυάζεται με γάλα κακάο. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Πραγματικά δεν είναι σαν τις άλλες μπουγάτσες. Και έχεις δίκιο εδώ, αγαπημένη μου Ισίδωρε, όπως και ο Γιώργος πριν από λίγο. Γιατί η μπουγάτσα με κοιμά είναι ιερό πράγμα.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και όταν πάρεις την απόφαση το πρωί να πας και να φας πρωινό μπουγάτσα με κοιμά και δίπλα το κακάο ή τον καφέ.
2: Είσαι φοβερός. Είσαι, και...
0: έχεις, κάνει, έχεις ζήσει ήδη τη μέρα σου.
2: Έχεις και ρίσκο μέσα σου.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Μα αφού μου αρέσει να τη βρίσκω με το ρίσκο, το ξέρεις. Κυρίες και κύριοι, μετά από την υπέροχη αυτή διατροφική αποκάλυψη του Σκατζόχυρου, να πάμε στα δικά μας.
1: Να πάμε στη Θεσσαλονίκη μας εδώ. Ναι. Έρχεται, παιδιά, 8, ποιος, 9 και 10 Μαΐου. Ένα πολύ μεγάλο μπαζάρ, ένα παζάρι, ας πούμε, επώνυμων ρούχων έως και 10 ευρώ. Θα γίνει στο λιμάνι, στην αποθήκη Γάμα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Θα πάει ο Ζόρς Μουνιέλες.
1: Δεν ξέρω, έχει άπειρα ρούχα επώνυμα τα οποία τα ζυγίζεις και τα παίρνεις έως και 10 ευρώ. Είναι second hand φυσικά.
0: Εννοείται.
1: Να πούμε αυτό. Αλλά κάθε χρόνο γίνεται χαμός, έτσι και φέτος.
0: Και πού βρίσκονται τώρα αυτά? Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω να πουλήσω και εγώ τα δικά μου τα επώνυμα, ας πούμε, παράδειγμα. Αν έχω και τα θέλω.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Πάλι δεν έκανες ρεπορτάζ. Αλλά... από τον Ιμφαίο τα έψαξες.
1: Όχι, αλλά τα ρούχα αυτά υπάρχουν ήδη. Δεν θα πας εσύ τώρα.
0: Αν πάω και βγάλω ένα δικό μου πάγκο. Κάτι Χόγκαν. Κάτι Χόγκαν μεγάλο στο πόδι μου τώρα.
1: Μα πρέπει να έχει άδεια, ρε Βασίλη.
2: Εγώ κάτι φούτερ που δεν τα φοράω.
0: Θα έχουμε παράνομο πάγκο με το Σκατζόχυρο.
1: Ξέρεις πώς είναι η λαϊκή και λίγο πριν φτάσει στη λαϊκή έχει ένα πάγκο.
0: Στην είσοδο θα το βγάλω εγώ.
2: Έλα, πάρε.
0: Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας για τις καλημέρες σας, για το πώς είστε, πώς τα περνάτε. Ο Παναγιώτης γράφει αυτό με το συνομήλικη Νάνση που είπες, Βασίλη, πρέπει να μπει στα best seller. Δεν αρέστηκε πάνω μου, δεν αρέστηκε. Με κοίταξε με μισό μάτι το γου.

0: Έτσι υπέροχο τραγούδι Νταμιάνο Ντέιβιτ. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα. Να πεταχτούμε μία βόλτα μέχρι τη Λάρισα. Εκείνο Ζορζ Μουνιέ από το ατελιέ του να μας μιλήσει. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Ελάτε, καλή εβδομάδα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε.
0: Τι γίνεται,
1: Είμαστε πολύ όμορφα, δημιουργικοί, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο το μυαλό, ξεκουράστηκε, καθαρό και πάμε βούρια καινούργιες δουλειές.
0: Δεν σου μιλάει η άλλη γιατί δεν της είπες, λέει, χρόνια πολλά.
1: Α, έτσι είσαι.
2: Με ξέχασες, Ζορζ, με ξέχασες χθες. Ούτε ένα μήνυμα, τίποτα.
1: Να σούλα μου, χίλια συγγνώμη,
0: ναι.
1: Είχα τόσα πράγματα στο μυαλό μου να κάνω. Σε έφερνα συνέχεια, λέω την Άση, άσε τώρα είναι μεσημέρι, την πάρε μετά, θα κοιμάται. Μετά λέω, άσε τώρα μην ενοχλώ τον άντρα της. Άσε το ένα, άσε το άλλο, γλυκιά μου, σε ξέχασα, χίλια συγγνώμη.
0: Δικαιολογίες.
2: Δικαιολογίες.
0: Εγώ έχω, που δεν είμαι άνθρωπος που μπαίνει ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους και το ξέρετε φιλιο, αυτό.
2: Όλους τους φιλιώνει.
0: Αλλά ούτε αυτή σου είχε πει χρόνια πολλά, ούτε εσύ τη είπε. Έλα, πες την αλήθεια, εκδίκηση.
1: Πραγματικά το ξέχασα, θα στείλω δωράκι.
2: Αν είναι έτσι, κάτι γίνεται.
0: Δεν τρέπεσαι. Με ένα δώρο πέφτεις. Πες μας λίγο τα δικά σου, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για τις κοριτσάρες. Μια που θα κοτέψει το καλοκαίρι σε ένα μήνα, θέλουμε να στολίσουμε λίγο το λαιμουδάκι. Γι' αυτό θα προτείνω 5 κολιέ, τα οποία είναι κορυφαία για αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι το τσάνκι κολιέ.
0: Πώς?
1: Το τσάνκι, τσάνκι.
0: Τσάνκι.
1: Ναι, πρόκειται τσάνκι για κολιέ, ναι, με κόκκινες μεγάλες πέτρες. Πολύ παιχνιδιάρικο και άκρος καλοκαιρινό.
0: Oh.
1: Πάμε στο collar patch. Το collar patch κολιέ κοριτσάζει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι ένα μικρό πορτοφολάκι ή ένα μικρό πουγκάκι, το οποίο το κρεμάτε από το λαιμό σας.
0: Πώς το πες αυτό?
1: Color patch.
0: Color patch.
1: Λοιπόν, αλλά δεν το φορτώνουμε πράγματα έτσι να βαραίνει το λαιμό. Είναι καθαρά διακοσμητικό για το λαιμό.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε στο tassel. Το tassel, Νάση μου,
2: ναι, ναι,
1: πρόκειται για ένα μαύρο κολιέ, mm-hmm, με μία μικρή πετρούλα,
2: mm-hmm,
1: έτσι, στην κορυφή, και αυτό το κολιέ είναι με κορδόνι.
2: Α, ωραίο έτσι, ακούγεται.
1: Το tassel. Πάμε sell. Το sell, παιδιά,
0: sell
1: έχει να κάνει.
0: Βενζίνη θα βάλουμε.
1: Όχι, καλά, έτσι λέγεται. Το σελ πρόκειται, ναι, για ένα μεγάλο κολιέ, το οποίο είναι με ασημένια κοχύλια.
2: Κοχύλι σημαίνει σελ.
0: Μάλιστα, εντάξει, καλά.
1: Και τέλος έχουμε το κολιέ waterfall, το οποίο είναι άκρος κολιέ για το μαλλιουδάκι σας, δηλαδή όταν φοράτε το μαλλιό σας,
2: ναι,
1: γιατί είναι ένα κολιέ με layers.
2: Α,
1: είναι μόνο όταν φοράτε τα μαγιό.
0: Αλλάξω κολιές και έγινε βραχιόλι. Ωραία. Σταμάτα.
1: Τι καλά.
0: Παιδιά, εδώ είμαστε. Εμένα πάντως θα το πω.
2: Τι σου άρεσε από όλα αυτά?
0: Για τα κορίτσια. Το αγαπημένο μου στο λαιμό τους είναι αυτό το μαύρο που κολλάει πάνω. Είναι λίγο πασέ.
1: Είναι πέτρα, τι είναι, Βασίλη?
0: Όχι,
2: όχι, όχι, είναι αυτό το τσάνκι που είπες.
0: Το μαύρο.
1: Α, ωραία.
0: Αυτό που λέγαμε παλιά, μαύρη ζώνη στο.
1: Χαράτε.
0: Όχι, αλλού.
1: Θες από το μαύρο το, με το κορδονάκι που είναι.
0: Αυτό με φτιάχνει πάρα πολύ.
2: Που κολλάει, που κολλάει, ζωή.
0: Με είναι πολύ σεξι.
1: Είναι στο τάσελ.
0: Πω, πω, τι σεξι είναι αυτό. Όταν βλέπω γυναίκα να το φοράει αυτό, τρελαίνομαι. Παναγιά μου, ένα μωρό. Όπι, όπι, όπι. Καλημέρα, καλημέρα, Ζω Σμουνιά. Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μα. Τα φιλιά μα, τα φιλιά μα.
3: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
10: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. We play the hits,
16: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε...
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι, Olivia Dean, So Easy στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Να μην ξεχάσετε ότι και σήμερα στις 10 και 10 έχετε την τελευταία σας έτσι επιλογή, πώς να το πούμε,
1: ευκαιρία.
0: Ευκαιρία, να το πούμε καλύτερα σωστά, για να ακούσετε τη λέξη κλειδί και να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο, ένα στρώμα profile από την εταιρεία GrecoStrom και τον Zoo 90,8. Εκεί θα σας δώσουμε τη λέξη κλειδί και θα σας την ζητήσουν ξανά να την πείτε με Viber μήνυμα 1 και 10 και 6 και 10 η Ειρήνη Κακούρη και οι Troublemakers, για να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση που θα κάνουμε αύριο το πρωί. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα στρώμα profile στην διάσταση που επιθυμεί και φυσικά στις 10 και 20 ξαναπαίζουμε το Beat the Bomb. Δεν στέλνετε ακόμη τίποτα, δεν στέλνετε κάτι. Έχεις πολλά χρόνια, έχεις χρόνια πολλά από πολλούς, να το πω καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γίνεται χαμός, δεν τους έχω διαβάσει όλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη επίσης που είναι εδώ. Καλή εβδομάδα, πώς να μην είναι φυσικά με τέτοιες μουσικάρες που ακούμε από εσάς. Καλή συνέχεια, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Πετράρα μας, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα σας. Και χρόνια πολλά, γεμάτα χαρές και υγεία στην υπέροχη και μοναδική Νανσούλα.
1: Αχ, σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Μα τι γίνεται,
1: πραγματικά,
0: ρε παιδιά.
1: Έχω συγκινηθεί τόσο πολύ
0: πολλά
1: σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στη λατρεμένη μας Νανσούλα. Να είναι πάντα γυρή, χαρούμενη, ευτυχισμένη με πολλά πολλά χαμόγελα. Με πολλές επιτυχίες σε όλους τους τομείς. Λέει εδώ η Γεωργία μας. Σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Συγκινήθηκε κιόλας πάλι. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα σε όλους σας και βεβαίως αυτή την ώρα τι έχουμε.
1: Ο Σκάζα έχει φέρει μια τραγουδάρα.
0: Γιατί το διάλεξε αυτό?
2: Γιατί έχουμε συνεργασία, περιμένουμε κάτι καινούριο, κάτι
0: βγήκε
2: ωραίο.
0: Βγήκε το κάτι καινούριο αυτό που λες, της Μαντόνα, εννοείς για τη Μαντόνα, ναι, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και μάλιστα πήγε νούμερο 1 και στη Βρετανία.
2: Φοβερά τα κορίτσια.
0: Όμως εσύ επιμένεις με τα παλιότερα.
2: Με το παλιότερο πάμε το 2008, μια άλλη φοβερή συνεργασία είχε γίνει τότε με τον Justin Bieber στο 4 Minutes.
0: Timberlake, ρε.
2: Justin Timberlake, συγγνώμη.
0: Λέω και εγώ, τι Bieber, πού σου λέει.
2: Justin Timberlake.
0: Άσχημα τώρα, το επόμενο θα είναι. Κυρίες και κύριοι, ο φίλος Κατς

0: Hi baby, καλημέρα και χρόνια πολλά από τον Ισίδωρο για εσένα. Ένα φιλάκι στην Αναστασία, ένα χαιρετισμό στον Γιώργο, παοκάρα και ξερό ψωμί. Εντάξει, χαζοχαρήκαμε λίγο εχθές, αλλά έχω φάει ξενέρωμα με τη φετινή χρονιά. It's okay, όμως πάω
1: εκεί που πήγαινες πολύ δυνατά, Βασίλη, λίγο κάπως έπεσε.
0: Πάω και σε. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τα νέα μέτρα που έρχονται, για τον περιορισμό των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Και τι σημαίνει αυτό, Νάνση μου?
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών που να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών.
0: Για να τελειώνουν και τα μαλώματα στο σπίτι, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία πραγματικά και προστασία σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online και τα παιδιά μας είναι συνεχώς online.
1: Αυτό ακριβώς. Και η Vodafone έρχεται εκεί, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν και υγιή όρια.
0: Γι' αυτό θα σας το πω εγώ. Η οικογενειακή σύνδεση θα παραμείνει ασφαλής χάρη στην Vodafone. Μπαίνετε μέσα στο vodafone.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Εντάξει, κάπου, αν θυμάμαι καλά, διάβασα διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με τις απόψεις των πιτσιρικάδων για το συγκεκριμένο θέμα. Και σε ένα ρεπορτάζ που έγινε σε ένα γνωστό site στην Ελλάδα, 4 πιτσιρικάδες είπαν: εμείς θα τα σπάσουμε αυτά τα μέτρα. Είμαστε hacker μάγκες και θα τα σπάσουμε. Θα βρούμε τον τρόπο και θα τα σπάσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και έχει να γίνει η Μαναφούκη. Εντάξει, εγώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αυτές τις συσκευές από μικρά τα παιδιά να μάθουν. Τις συσκευές που δεν έχουν ίντερνετ και social για να μην υπάρχουν τα μαλώματα.
1: Ισχύει.
0: Σαν αυτές που έχει η Vodafone. Λοιπόν,
1: και
0: πάμε.
1: Να σου πω και κάτι, μια πληροφορία, έτσι, ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη και η εικόνα είναι ξεκάθαρη και ανησυχητική και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και αιτία είναι και οι καθημερινές συνήθειες όπως ο χρόνος μπροστά στις οθόνες, ναι, η έλλειψη κίνησης και φυσικά η διατροφή.
0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε ακόμη, έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε και ένα χρυσό κουκουνάρι εδώ. Άιριν Τε.
2: Αν σου πει το αγόρι σου πάω μια τουαλέτα και έρχομαι, δώσ' του ένα φιλί, κάντον μια αγκαλιά και κράτα και καμιά φωτογραφία μαζί του να έχεις να βλέπεις. Γιατί κανείς δεν σου εγγυάται πόση ώρα θα τον ξαναδείς. Οι άντρες δεν πάνε τουαλέτα, μεταναστεύουν. Είναι σαν ταινία μυστηρίου. Με το που ανοίξουν την πόρτα της τουαλέτας και μπουν μέσα, δεν ξέρεις αν θα ξαναβγουν.
0: Θα δώσω μια συμβουλή στην αγαπημένη Άιριν Τε. Όταν ένας άνδρας κάθεται πάρα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα,
1: κάτι
0: δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο παρά να ηρεμήσει από εσένα. Ένας φίλος μου, όταν κάνανε το δεύτερο παιδί, μου είπε: έχω αυξήσει στο διπλάσιο τον όρο, τον χρόνο τέλος πάντων, που κάθομαι μέσα στην τουαλέτα. Τι έγινε, λέω, είσαι δυσκύλιος, δεν θέλω να βγω έξω.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Bones. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bump, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
8: Προκόπη, πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Zoo News. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 7.30 έως τις 2.30. Η διακοπή αφορά την κοινότητα εξοχής. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια φέρνει νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμάτων.

πρωινή και πολύ sexy Tate McRae με το Sports Car στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Τι να μιλήσουμε, ρε παιδιά, για το τριήμερο που πραγματικά περάσαμε από όλες τις εκδοχές του καιρού. Δεν υπήρχε αυτό που ζήσαμε. Μόνο χιόνι δεν είδαμε. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή την εβδομάδα βλέπω ότι θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Θα έχουμε και 27-28 βαθμούς το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Δευτέρα, σήμερα 4 του Μάη, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Λέμε χρόνια πολλά στη Μόνικα, στην Πελαγία και στον Πελάγιο που έχουν γιορτή. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Η Lady Gaga έρχεται σε λίγο. Olivia Dean, αυτός είναι ο Weekend. In Your Eyes.

Theory of Tonight, Lady Gaga, Abracadabra, η οποία παιδιά κάνει και μια guest εμφάνιση στο Διάβολο Φοράει Πράντα. Πήγα χθες και το είδα. Ενθουσιάστηκα, δεν υπάρχει. Το sequel είναι φανταστικό. Αν το έχεις στο μυαλό σου να πας να το δεις, θα ενθουσιαστείς. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Σήμερα είναι Δευτέρα. Όλοι είμαστε στο ίδιο mood. Λίγο δεν θέλω σήμερα να ξυπνήσω λόγω τριημέρου. Στο κέντρο της πόλης βλέπω όμως ότι υπάρχει μια ωραία ησυχία. Αυτό είναι καλό για τους οδηγούς μας. Jay Lose λίγο, David Guetta, One Republic. Αυτός είναι ο αγαπημένος Steady Swims. Δύο εβδομάδες Zoo Power το συγκεκριμένο τραγούδι και επάξια βέβαια. Mr. Know It All στον Zoo.

0: Τώρα τι να πει κανείς για την Jennifer Lopez. Jenny from the Block στον Zoo 90,8, το throwback της πρώτης ώρας. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και να σε πάω τώρα μέχρι το Rio de Janeiro, στην παραλία Copacabana. Έτσι, την εμβληματική αυτή παραλία που η Σακύρα έκανε χαμό το Σάββατο, έδωσε τη δωρεάν συναυλία. Εκεί μαζεύτηκαν παιδιά, 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Έγινε χαμό. Πέρυσι είχε κάνει την αντίστοιχη συναυλία η Lady Gaga, αλλά για το πρόπερσι ήταν η Madonna, νομίζω. Η Σακύρα έδωσε μία από τις πιο ωραίες συναυλίες. Θα ανεβάσουμε σχετικό υλικό σε λίγο στο Instagram του Zoo για να μπείτε να δείτε τον χαμό που έκανε η Σακύρα.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Κατσιμίδη είναι μποντιλιαρισμένη, ενώ η Βασιλής Όγας Βασιλέως Γεωργίου και η Τσιμισκή κινούνται ομαλά.
4: Το μποντιλιάρισμα είναι τα κορμιά μέσα πολλά. Λοιπόν, μποντιλιάρονται τα μπόντις, τα μπόντις. Είναι δίπλα. Μποντιλιάρονται και περπατάνε μαζί, σαν το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον.
3: Μποντιλιάρισμα.
4: Πες, έλα, συνέχισε.
3: Είναι μποντιλιάρισμα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, την ηλιόλουστη επιτέλους σήμερα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλη την παρέα. Σε λίγο σου φέρνω Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Τι έστω, Μικέις Μάιν με το παπαούτε. Άλεξ Μπόρεν τώρα όμως αναρωτιέται αυτό το κορίτσι. Baby, where the hell is my husband?

Carpenter και Main Child στο πρωινό της Δευτέρας μας σήμερα 4 του Μάη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε, ωραίο Μάη εύχομαι, χωρίς βροχές, χωρίς κρύα. Από την άλλη διάβασα σήμερα μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που έλεγε για το ελιξίρο μακροζωίας, καλή διατροφή, καλά όλα τα well-being ρε παιδί μου, αλλά διαβάζω ότι οι στενοί κοινωνικοί δεσμοί λέει έχουν τη δύναμη να φρενάρουν τα επιγενετικά ρολόγια του οργανισμού μας. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι λέει με βαθιές και σταθερές σχέσεις διατηρούν έναν εγκέφαλο και ένα σώμα που παραμένουν νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία, προστατεύοντας τα κύτταρά τους, λέει, από τη φθορά του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολύ ωραίες σχέσεις, να έχουμε φίλους, να μοιραζόμαστε έτσι εξόδους και γενικά να περάσει η ζωή όμορφα και χωρίς άγχη. Σαν ένα break φεύγω, έρχομαι σε λίγο, μην μου φύγεις.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
17: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου, γλυκά και όμορφα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή μας εβδομάδα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Και αν νιώθεις έτσι λίγο σαν, επειδή πέρασε το τριήμερο, έρχομαι να σου πω τα καλά νέα της ημέρας. Ότι σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε κι άλλο ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ελάτε να κάνουμε παρεούλα στο Viber 6931908908. Φυσικά και θέλω το σουσού σας, να δω τι κάνατε τριήμερο. Και φέρνω κι εγώ και τα δικά μου σε λίγο. Σε λίγο επίσης Bruno Mars, Teddy Swims, τώρα και το Turn the Lights Off. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.
18: I said

Ambient στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα. Αύριο τέτοια ώρα θα μιλάμε για outfits, γιατί σήμερα, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο γεγονός της μόδας στη Νέα Υόρκη, το Met Gala φυσικά. Το οποίο θέλω να σου πω και να ξέρεις. Στην αρχή είχε ξεκινήσει ως φιλανθρωπική εκδήλωση με εισιτήριο $50 και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε ότι το εισιτήριο φτάνει τα $100,000. Φυσικά υπάρχει πολύ συγκεκριμένη λίστα καλεσμένων και πολύ διασημών. Εννοείται, δεν το συζητώ. Το θέμα αυτής της χρονιάς θα είναι το costume art, οπότε αύριο αναμένουμε τα costume που θα δούμε στο κόκκινο χαλί. Αυτή είναι η Ριάννα και ο Calvin Harris. We found love στον Zoo.

Show me love στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή σου μέρα. Έφτασε η ώρα να σε πάω σου νεμά. Εν τω μεταξύ, έχω έναν ενθουσιασμό και για τον Μάικλ που το είδα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και για τον Διάβολο φοράει Πράντα. Ειλικρινά σας μιλάω 10 στα 10 και στις 2. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις πολλές συντανίες των Ντεόν πλατεία by TFG. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα, μου γράφεις ο Ντεόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Και εγώ σε λίγο σου φέρνω σόμπρ νέα επιτυχία. The Weekend, τώρα και η Pop Demon Hunters. Είναι το Golden στον Zoo.

0: κάθε φορά που βγάζει τραγούδι ο Σόμπρ, λέω δεν γίνεται να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Και όμως είναι καλύτερο. Homebreaker στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος για να σταματήσουμε να έχουμε το κινητό στο χέρι είναι αυτός που θα σας πω τώρα. Μόλις διάβασα ότι οι βαθιές ρητίδες, λέει, στην περιοχή κάτω από το πηγούνι μας προδίδουν τις ώρες που περνάμε μπροστά στην οθόνη. Οι θεραπείες, λέει, και η αύξηση στα ποσοστά χειρουργικών επεμβάσεων, γιατί έχουμε, παιδιά, ένα κινητό στο χέρι και βλέπουμε συνέχεια τι συμβαίνει. Και έλα που σου έρχεται η ορατή γύρανση στο δέρμα και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Οπότε αφήστε το κινητό κάτω. Σε λίγο έρχομαι με David Guetta και Zayna.
1: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
4: Έφαγε σπίτι?
3: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
4: Cottage cheese balls.
3: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
4: Δεν τα πέτυχε?
3: Όχι.
0: Τα κάψε
3: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
4: Αγάπη μου,
3: δεν τα πέτυχε.
4: Εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
3: Έλατε.
4: Έλα.
3: Αλλά, λέει, μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
0: Τι τα έφαγε τα καμένα?
3: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
4: Μπράβο.
3: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
4: Το χεράκι της.
3: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
4: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
3: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι
4: τώρα. Συγχαρητήρια για όσο πιο τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή μας εβδομάδα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Χαιρετώ και το Viber που είναι εδώ. Πολύ έχετε στείλει μήνυμα. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Βούλα. Και θέλω να σου κάνω και μια ευγενική υπενθύμηση για να κερδίσεις μετρητά. Πώς θα γίνει αυτό? Θα συντονιστείς αύριο στο Bill Nackis and the Boss Crew ακριβώς στις 7. Και εννοείται 8 και 20. Έχεις πρώτη ευκαιρία για Beat the Bomb και μετά στις 10 και 20. Καλή επιτυχία. Benson Boone σε λίγο, Jonas Blue, το Random Port και Camila Cabello. Move.

0: Beautiful things that I've got. Benson Boone στον αέρα του Zoo 90,8. Και έτσι κλείνουμε τη δεύτερη μας ώρα και να σε πάω και λίγο στη Eurovision, διότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στην δημοσιότητα δόθηκαν και οι πρώτες εικόνες από την πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη. Βλέπουμε ότι θα κρατήσει το πορτοκαλί χρώμα σαν βασικό χρώμα. Βλέπουμε τα ρούχα του ότι θα είναι πάλι παρόμοια με του εθνικού μας τελικού, έτσι πορτοκαλομαύρα. Τον βλέπουμε πάνω σε ένα πατίνι και επίσης βλέπουμε ότι θα ανέβει και σε κάποια φάση σε ένα ψηλό έτσι βάθρο που από πίσω θα έχει τους στίχους με αγγλικούς έτσι τίτλους για να καταλάβουν και τι εννοεί έτσι στο πιο ευαίσθητο σημείο του τραγουδιού. Από την άλλη διαβάζω ότι θα έχουμε κι άλλες έτσι πρόβες μέσα στην εβδομάδα, οπότε θα σας κρατάμε ενήμερους. Σε ένα break φεύγω, έρχομαι σε λίγο για την τρίτη μας ώρα, μην είναι εδώ στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
20: Προκόπη! Πού ήσουν?
21: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
20: Μολόγα, Προκόπη.
21: Ήμουν στο Γερμανό.
20: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
21: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
22: Για σοβαρές επισκευές.
23: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
24: Η ώρα
0: Είναι μία ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
24: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
25: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες μέρος τρίτο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη. Καλό μήνα κιόλας και καλή εβδομάδα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2, άλλων 60 λεπτό που έχουμε να μοιραστούμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά έχεις και την τελευταία έτσι προειδοποίηση για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας. Σε περίπου 16 λεπτά θα παίξουμε για ένα υπέροχο στρώμα profile από την Greco Strom. Και φυσικά έχω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο σου φέρνω Ariana Grande. So, Teddy Swims, τώρα τα Μιμπάλα και Τζένι. Dracula.

Summer Vibes, David Guetta και Upside Down στον Zoo 90,8. Τι κάνετε, πώς είστε, και πάμε λίγο τώρα στα υπέροχα ανοιξιάτικα sleep combos που έχει βγάλει η Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, δώρο έχεις δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων της σειράς Bodytopia και ολόκληρη συλλογή στρωμάτων της Lithos, έχεις δώρο προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Cure Essence, έχεις δώρο δύο μαξιλάρια Cooper και προστατευτικό κάλυμα. Και επίσης θέλω να σου πω ότι στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τον Εύωσμο και την Καλαμαριά, μπορείς να βρεις την Greco Strom σε νέα διεύθυνση Παπάφιο Δό Κατσιμίδη 28. Και πάμε τώρα στη λέξη της ημέρας για να μπεις στην κλήρωση για ένα στρώμα profile στη διάσταση που θέλεις. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία σήμερα και το απόγευμα 6 και 10. Οπότε στείλε μου τώρα τη λέξη της ημέρας μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6931 908 908. Καλή επιτυχία σε όλους!

Κακό και Γκόρντο στον αέρα του Ζου 90,8. Καλό μεσημέρι στην παρέα μου, την όμορφη και που λέτε χθες είχε Your Face Sounds Familiar και που από ό,τι βλέπω η τρίτη το τρίτο live, αν δεν κάνω, είναι λέει ήταν χθες. 21,6 έκανε στο σύνολο και 20,4 στο δυναμικό. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν το έχω πετύχει ποτέ γιατί δεν είμαι τέτοια ώρα στο σπίτι την Κυριακή. Από την άλλη, το σουκού που είχε αυτόν τον καιρό το τριήμερο, έκατσα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία σειρά στο Netflix. Αν ψάχνει αυτό το διάστημα έτσι λίγο μυστήριο κτλ., είδα το Δύο Καλοκαίρια, μια βέλγικη παραγωγή του 2022, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Μπες λίγο να τσεκάρεις. Lady Gaga φέρνω τώρα. Poker Face, τον Τζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Βούλα λέει, τα παιδιά με τρελαίνουνε, τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχ ρε Βούλα, τι γίνεται, ένας χαμός. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας.
3: Είναι ωραίο ρε εσύ, είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας. Που ξέρεις ότι θα αργήσεις πάντα, αλλά ελπίζεις την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσεις. Και φυσικά όταν φτάνεις εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, η μάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Hulk ο ίδιος.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι.
6: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
11: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ.

Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι στην παρέα μου, την όμορφη. Είναι η Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη, και να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Βλέπω ότι έχει μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό, όχι κάτι σπουδαίο. Προς τα δυτικά βλέπω τις καθυστερήσεις. Γενικά το κέντρο είναι σε καλή κατάσταση. Taylor Swift φέρνω τώρα και The Fate of

Με την Τάιλα κλείνουμε σήμερα. Σανέλ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και σε αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια αυτή τη στιγμή που σου μιλάω τώρα. Είναι έξω ο Χρήστος Τοκμακίδης και τρώει κάτι μπεργκεράρες, παιδιά. Πάρα πολύ τσιλμπίστικα. Μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Ειρήνη Κακούρη. Αύριο τα λέμε εμείς ακριβώς στις 11, θα είναι Τρίτη. Και στις 4 ακριβώς σήμερα, μη χάσετε τους Troublemakers, ειδικά στις 6 και 10. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό μας για ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Οπότε να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλή μας εβδομάδα. Μουα.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στη Mi Food.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν... στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα περάσουμε τα επόμενα 120 λεπτά παρέα μέχρι και τις 4. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, γιατί οριακά προσπαθώ να θυμάμαι το όνομά μου μετά από τρίμερο και ταξίδι. Anyway, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. 10 επιτυχίες της έρχονται αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή. Πρώτος ο Νταμιάνο Νταβίντ. The first time.

Υπέροχο Harry Styles, Aperture στον Zoo 90,8. Ζουμένια και Χρήστο Τοκμακίδη μαζί σα μέχρι και τι 4. Και OK, ξέρω, είναι βαρύ πράγμα να προσαρμοστούμε σήμερα μετά από τρίμερο, μετά από ταξίδια κάποιοι. Να σα πω την αλήθεια κι εγώ, την έκανα την κοπάνα μου. Βγήκα, πήγα μια βόλτα στην Ιταλία. Εντάξει, να πω την αμαρτία μου. Έχουμε και εδώ περίεργα μούτρα στο μετρό, αλλά και το Μιλάνο. Πρωταθλητισμό κάνει αυτό. Μόνο όταν εφυπνιστή δεν πέτυχα. Μπέσα στο μετρό του. Anyway, να μάθω τα νέα σα, θέλω πάρα πολύ επίση. 69-31-908-908, μαγικό αριθμό στο Viber μέχρι να στείλει μήνυμα. Πάμε πίσω στον χρόνο, Katy Perry. Hot and cold.

Υπέροχος Bruno Mars, I Just Might στον Zoo 90,8 και αυτή η είδηση που έχω μπροστά μου είναι ο ορισμός του λίγες μέρες έλειψα και μου το κάνατε κεραμιδαριό. Τι έχει γίνει, ρε φίλε, τα ξημερώματα της Κυριακής διαβάζω στη Θεσσαλονίκη. Δύο τυπάδες πιάστηκαν στα χέρια, βασικά δεν ήταν δύο, τρεις ήτανε, αφού τρακάρανε. Δηλαδή, οκ, okay, τρακάρεις και μετά λέει ένας 25χρονος πιάστηκε στα χέρια με έναν 20χρονο. Μάλιστα, ο 25χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο συνεπιβάτης του στο αμάξι τον βοήθησε για να κανονίσετε μαζί τον 20χρονο. 2-1. Τι να πω, εντάξει, ρε φίλε, νιώθω πλέον ότι είμαστε κάποιο είδους κοινωνικό πείραμα και δεν έχουν πιάσει καν ακόμη ζέστες, έτσι. Πραγματικά, I don't know what to say. Χιούγκελ τώρα, Toby Keras, I adore you.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
2: Έφαγε σπίτι?
1: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
2: Cottage cheese balls.
1: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
2: Δεν τα πέτυχε.
1: Όχι.
3: Τα κάψε
1: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
2: Αγάπη μου, δεν τα πέτυχε. Εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
1: Έλατε.
2: Έλα.
1: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
3: Τι τα έφαγε τα καμένα.
1: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
2: Το χεράκι της.
1: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
2: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
1: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
2: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας. Μέχρι και τις 4 με 18 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή έξω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τους 20 θα φτάσει σήμερα και θέλω να προετοιμαστείς ψυχολογικά για αύριο που θα πικάρεις στους 24. Για την ώρα όμως λέω να σκεφτούμε το τώρα με τον Calvin Harris και τον Blessings.

0: Θα την πω την κακία μου και θέλω να κρατηθώ, αλλά χάθηκε λίγο ο Jack Harlow. 2-2,5 χρόνια το έχουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και θέλουμε κάτι άλλο. Ένα follow-up δυνατό hit, ρε παιδί μου. Θέλω να μάθω γενικά νέα σου Jack Harlow. Μέχρι να μάθω όμως νέα σου Jack Harlow, μαθαίνω ότι στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκέψου τώρα, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξουδετημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε, αν πάθει κάτι, ρε παιδί μου, πάει κάτι στραβά γενικά με το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Γερμανός, εκεί που έχει πάνω από 25 χρόνια, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουδετημένο σέρβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Προκόπη! Πού ήσουν?
22: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
21: Μολόγα, Προκόπη.
22: Ήμουν στο Γερμανό.
21: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
22: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
23: Για σοβαρές επισκευές.
24: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. στην καρδιά της τεχνολογίας.
0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
24: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
24: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 4 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
2: Hi, I'm Zena and you're listening.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Υπέροχη Εύα Μαξ και Kings and Queens στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και όπως καταλαβαίνετε σε αυτό το σημείο έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Pax Burger στην παιχνιδάρα μας το Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: La mafia. Εγώ, μαφιόζο. Εσύ, φινίτα la musica, passato la festa.
0: Ποιος μπορεί να είναι αυτός που μόλις ακούσαμε? Ποιος χαρακτήρας από ποια σειρά μπορεί να είναι? Έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ονοματεπώνυμο. Είμαι ακόμα επηρεασμένος, όπως καταλαβαίνετε, από το ταξίδι μου στην Ιταλία. Αυτό το ονοματεπώνυμο, αν το πούμε και όλο στον αέρα, τρώω και δεν τρώω το πρόστιμο. Anyway, περιμένω τις απαντήσεις σας στα επόμενα 10 λεπτά μέχρι και 24 για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε ίσως εσείς να γίνετε αυτοί που θα δαγκώσετε από κοντά το Korean Crunch, το ολοκένουργιο chicken burger που ετοίμασε ο Σταύρος Βαρθαλίτης για τα Pax με ζουμερό buttermilk τσίκεν, τραγανή κρούστα, μπριός ψωμάκι, σαλάτα από αγκουράκι τουρσί, φρέσκο τσίλι και λάιμ. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, μαγιονέζα ψημένου σκόρδο σου λέει μέσα με μαύρο και λευκό σουσάμι, γιατί δεν του έφτανε το ένα σουσάμι. Ενώ η σριράτσα honey glaze ολοκληρώνει με γλυκοπικάντικο κικ. Θα ολοκληρώσω εγώ έτσι όπως θα πάμε. Anyway, είναι και μεσημέρι, δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Περιμένω μέχρι και 25 τις απαντήσεις σας και 26 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία! Hello,

Λόλα Γιάνν και Μέση στον Ζου 90,8. Και όπως πάρα πολύ σωστά καταλάβατε, ναι, σήμερα στο σημερινό είναι ποιος είναι. Είχαμε τον Νίνο Πούτσο, αυτή την τρομερή χαρακτηράρα από τον Κωνσταντίνου και Ελένη που την έπαιξε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Συγχαρητήρια για τη σωστή σου απάντηση. Χρήση, έχεις κερδίσει 20 ευρώ δωρεοπιταγή για τα Pax Burgers. Και που λέτε, μαθαίνω τώρα ότι στο Γερμανού οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δύο στις τρεις βλάβες σου λέει. Το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις, σοβαρή δουλειά, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και επιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ συμβεί το μοιραίο, χτύπα ξύλο, ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι φυσικά ο Γερμανός.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που τον φέρνει στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο, σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! We play the hits.
2: We play the hits που να μην τα play. Zoom είναι για Χρήστος Τοκμακίδης. Πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Μπορείτε να μας ακούσετε εννοείται και online μέσα από το zooradio.gr αλλά και από το όμορφο sexy app μας για iOS και Android συσκευές. Να το κατεβάσετε γιατί αλλιώς χάνετε. Εγώ το λέω και το πατάω και το κλειδώνω που λέγαμε και στο δημοτικό. Τέμι Μπάλα τώρα και Τζένι. Dracula στον Zoo.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ρεβίν λένε Love Me Not στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια και σε οθό. Έτσι και ακούσει κάποιον φίλο σου να σου λέει το κινητό μου χάλασε, να τον διακόψει και να του πει: Ωπ, δεν χάλασε. Απλά δεν το πήγε στο Γερμανό ακόμη. Γιατί στο Γερμανό οι 2 στις 3 επισκευέ κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, ποιε 2 στις 3, παραπάνω από τι 2 στις 3, 69% και πάνω των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένου τεχνικού, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, φίλε. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, ο Γερμανό είναι ο νούμερο ένα προορισμό για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή να το θυμάσαι όταν σου χρειαστεί. Και γενικότερα θα πω. Χρήστα Στοκμαγίδη μέχρι στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς φυσικά τα ξαναλέμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει

0: Max Protein Beverages. Your usual, just better.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

πρωινά. In the end, I hope it's you and me. Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, και ήρθε ο Μάης. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 4 του Μάη. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να περάσετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Είμαστε οι Troublemakers και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, πώς περάσαν τα παιδιά μου?
2: Καλησπέρα, καλό μήνα. Ήρθε ο Μάης.
1: Ήρθε
2: ο Νοέμβρης.
1: Σωστό και αυτό.
2: Δεν ξέρω πώς περάσατε. Κάτι
1: αυτό,
2: χιόνια.
1: Αυτό,
2: στην Πάρνηθα, κάτι Φλόρινες, κάτι τέτοια, κάτι μείον.
1: Ξέρετε κάτι, όμως έβαλα διάβροχο και ψινά.
3: Αχ, μπράβο Μαργαρίτη, πολύ
1: είπα,
3: σε χάρηκα.
1: Δεν θα μου χαλάσει τη διάθεση. Αδιάβροχο, κασκόλ, σκούφο, γάντια και ψινά.
3: Μπράβο.
2: Έψινες πώς, έβραζες λουκάνικα, γιατί δεν νομίζω να έχεις φουφού.
1: Όχι, όχι, άναψα φουφού.
2: Άναψες φουφού.
1: Είχα βάλει ομπρέλ. Τι κάνετε, Κατερινιό, εσύ?
3: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν είχε τόσο κόσμο, να πούμε την αλήθεια, στη Χαλκιδική.
2: Πού να έχει, είχε στα χιόνια.
1: Σε εμάς την κανονική Χαλκιδική είχε πάντως.
3: Είχε, ναι. Την Παρασκευή βασικά είχε κόσμο. Το Σάββατο, Κυριακή, εγώ περίμενα, παιδί μου, να έχει όλο τον τρίμερο, αλλά ό.
1: Ο κόσμος φοβήθηκε. Τώρα που να βρουν αλυσίδες για χιόνια και τέτοια, σου λέει ας κάτσουμε σπίτι.
3: Σωστά, ναι, αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Τον έπιασα. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε, ρε παιδιά, σήμερα?
2: Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα? Έχουμε καλαμπούρα από το Κελεπούρι και μερικά νέα ανέργων.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Τι λες τώρα? Προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε με Where is my husband?

0: Taylor Swift, παιδιά, και φυσικά στην παρέα μας και σήμερα έχουμε την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αυτό είναι το καλό και αυτό είναι το σωστό. Και καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε τώρα περισσότερα αν τσεκάρετε στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, λοιπόν, είστε εργατικοί και κατά κάποιο τρόπο τελειομανείς. Η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εσάς και πολλές από τις επιλογές σας στη ζωή οφείλονται στην επιθυμία σας να τα αποκτήσετε. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Πελαγία, στον Πελάγιο, στον Ιλάριο και στον Μελή.
2: Μέλη. Γιορτάζει και η.
0: Η Λάρια του.
2: Ναι, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
0: Ναι. Αυτό σκέφτηκα.
2: Zooradio.gr, έχουμε τις εφαρμογές. Έχουμε το Spotify. Energy Drama's 88,9. Στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Σε μένα εδώ πέρα το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει και η Μόνικα. Την είπες?
1: Όχι, τη Μόνικα δεν την είπα.
0: Κακός, γιορτάζει και η Μόνικα.
2: Μάλιστα. Τώρα που είπες Μόνικα, την είδε τη Μόνικα.
0: Τι κάνει?
2: Μια χαρά. Πήγαμε σε ένα παιδότοπο με το Γιουργάκη εκεί την Παρασκευή που ήταν όλα κλειστά και την είδαμε εκεί.
0: Έχει παιδιά η Μόνικα.
2: Ένα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Έχω σοκαριστεί τώρα.
1: Πόσο είναι?
2: Αλήθεια. 3 χρονών.
0: Έλα ρε. Πόσο χάρηκα τώρα. Ναι, η Μπελούτσι. Έκανα το κάποια στιγμή ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε λίγο σε Teddy Swims.

0: Fever Dream, εδώ είμαστε. Alex Warren, ζωή 90,8. Πάμε λίγο στην κινησούλα μας.
1: Έχουμε αρκετή κίνηση στην άνοδο του Αγίου Παύλου, στον περιφερειακό από ανατολικά προς δυτικά. Στο κέντρο έχουμε κίνηση κυλιοφόρο Νίκης, λίγη αυξημένη στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Και στη Δεδροποτάμου πηγαίνοντας προς τη Μοναστηρίου. Και τα κλασικά προβλήματα στα νοσοκομεία.
2: Και πάμε σε μια έρευνα που εννοείται το ξέραμε, ότι ο εγκέφαλος ενός άντρα δεν έχει οριμάσει πλήρως μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Δηλαδή 50. Μετά τα 50 οριμάζεται. Έχουμε και μια φίλη βασικά από εδώ δίπλα που μπλέκει με κάτι τέτοιες ηλικίες και όντως το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό.
0: Θεέ μου, τι expose είναι αυτό που κάνεις στον αέρα της πόλης.
2: Ανέφερα όνομα.
0: Είπες εδώ δίπλα, αυτή τη στιγμή είναι ο Στέργιος και η Γεωργιάδου. Άρα για ποιον μιλάς?
2: Δεν μιλάω για κανέναν από τους δύο αρχικά.
0: Είπες μια φίλη, έχουμε
2: εδώ
0: τώρα.
2: Εδώ είναι και το... Ποιος? Τα γραφεία απέναντι.
0: Και ο Γρηγοράκης, δεν υπάρχουν άλλοι. Άρα λες τη Γεωργία, τη Γεωργία. Δεν τρέπεσαι να λες δημόσια ονόματα και πράγματα.
2: Εγώ δεν είπα όνομα.
0: Τι σε έφτεξε κοπέλα?
1: Πώς κατάληξαμε σε ξεκατήγιασμα?
0: Τι σε έφτεξε κοπέλα?
2: Θα
0: τη βάλω να τα ακούσει.
2: Εννοείται να τη βάλεις να τα ακούσει.
0: Άκου, λέει, έχουμε μια φίλη τώρα εδώ δίπλα.
2: Ανέφερα όνομα.
0: Ποιος είναι ο Στέργιος?
2: Δεν θα μπορούσε να είναι ο Στέργιος, δεν κατάλαβα.
1: Αυτό θα ήταν πιο ωραίο.
2: Και στην γραμματεία υπάρχουν πολλές.
0: Δεν είναι φίλες, δεν σε μιλάνε. Αφού δεν μου λες μπαίνω, λέω γεια και δεν με μιλάνε. Η μόνη που σε μιλάει είναι η Πινελόπη και η Γεωργία, άρα μια από τις δύο είναι.
2: Σα ίσα, γιατί η Λίλα δεν μου μιλάει. Κορίτσι μου, τι κάνεις, πως είσαι μια καλή κουβέντα, μόνο η Λίλα μου τη λέει. Περίμενα από εσάς.
0: Τέλειωσες.
2: Πώς καταλήξαμε τώρα να στην γραμματεία?
0: Αυτή είναι η Ριάννα με τον Drake. Κάτι διάβασα για τη Ριάννα, αλλά δεν θυμάμαι τι.
1: Θα είναι έγκυος, λέει.
0: Μάλλον αυτό θα.

0: Πάπα ούτε. Ζου 90,8, 30 λεπτά μετά τις 4. Εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για πρόταση.
1: Πρόταση βραδιάς. Εντάξει, σήμερα παιδιά έχουμε σινεμαδάκι. Ο διάολος φορούσε Πράντα 2.
0: Το είδε κανείς.
1: Το είδε η Ειρήνη Κακούρη.
0: Πάλι σήμερα... αυτή πρώτη το είδε.
1: Πρώτη ρε φίλε, δεν ξέρω τι κάνει. Ενθουσιασμένη. Πάω καταπληκτικό και τη άρεσε πάρα πολύ. Και αν θα χάθε way. Και η Μέρυλ Στριπ χαμό.
0: Θα πήγαινα αύριο. Εγώ κανεί να πάω αύριο βασικά με τον Γιώργο και την Αναστασία. Αλλά είχα ξεχάσει ότι έχω ένα ραντεβού αύριο. Οπότε το βάλαμε μεθαύριο. Και μεθαύριο θα πάω.
2: Μπράβο.
0: Αν θέλετε μπορείτε να έρθετε.
2: Αλήθεια τώρα. Τα κλείσατε τα εστία.
0: Τα κλείσαμε.
2: Ωραία τώρα.
0: Επειδή συνήθω δεν έχετε πάρει να πάτε κανένα θέμα, έλατε μαζί μα.
2: Τι λες καλά, εγώ κάθε Δευτέρα πηγαίνω, έχω team, συνεφίλ.
0: Δευτέρα γιατί έχει μισή τιμή.
2: Όχι, απλά το έχουμε κλείσει για κάθε Δευτέρα που μπορούμε.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κουκουνάρι μας που το δίνουμε στον Παναγιώτη Γιωργάκη.
0: Παιδιά.
2: Λίγο απειλητικός είναι.
0: Το user.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Συγγνώμη λίγο. Δεν πατιέται το stop για κάποιο λόγο. Α, από εδώ.
3: Hello, me my name Παναγιώτης. 1990 Hotel Orion, you and me together is love, no now after. Hotel for lover, you and me. I look now me, speak, you telephone me, speak together.
0: Αυτά, να σου πω κάτι, αυτά είναι τα αγγλικά μου, γιατί κοροϊδεύετε.
1: Όχι, όχι, όχι, γι' αυτό ακριβώς θα λέω. Εγώ μιλάει σαν και εμένα. You now speak like you.
0: Όταν είχα πρωτοέρθει Θεσσαλονίκη και έκανα εκπομπή, επειδή δεν ήξερα καλά αγγλικά, έτσι, για να ακούει ο κόσμος εκεί έξω και να μην χάνει τις ελπίδες του, θέλω να περάσω ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Οπότε, ρε παιδί μου, όταν ήταν μια λέξη που δεν την ήξερα, ας πούμε, παράδειγμα, ήταν morning και δεν ήξερα πώς προφέρω, όταν έλεγα morning, για να μην είναι ούτε ή ούτε να μην καταλάβω.
1: Να το καλύψεις, ας πούμε.
0: Και φωνάζουν και με λένε. Εκπληκτικό. Η προφορά σου σαν έσα. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε πάτε σου. Αλίμονο. Ω παιδιά, δεν ήξερα τίποτα. Γι' αυτό μην παρατάτε τα όνειρά σας ποτέ. Morning. Πάμε σε break και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
6: Έφαγε σπίτι.
5: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
6: Cottage cheese balls.
5: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
6: Δεν τα πέτυχε.
5: Όχι.
2: Τα
5: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
6: Αγάπη μου,
5: δεν τα πέτυχε.
6: Εσύ και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
5: Έλατε.
6: Έλα.
5: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
2: Τι τα έφαγε τα καμένα.
5: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
6: Μπράβο.
5: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
6: Το χεράκι τη.
5: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
6: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
5: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
6: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πού
7: πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Εδώ είμαστε. Forever till the end. Ζω 90,8 και έχει φτάσει στιγμή για την πρώτη παιχνιδάρα μας.
1: Για τα δόπανα για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει σήμερα ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για ρίξε, Βασίλη.
2: Οτοσκίμπ.
0: Οτοσκίμπ. Οτοσκίμπ. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ, για να παίξουμε παρέα. 2-3-10-2-32-9-0-8. Οτοσκίμπ.
1: Μπ.
0: Έτσι ξεκινάει. Μπ. Έχουμε πάλι τα γράμματα ανάποδα, έτσι. Εσείς τα βάζετε σωστά. Και αν τα καταφέρετε και μας πείτε ποια είναι αυτή η λέξη, ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας?
3: Ηλίας.
0: Ηλία, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Τούμπα.
0: Γείτονας. Ωραία η Τούμπα. Άνω ή κάτω?
3: Άνω.
0: Σαν την Άνω δεν έχει. Δίπλα, κατευθείαν δηλαδή έρχεσαι εδώ τώρα.
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλε Ηλία, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
3: Τα ωραίο, τα μπισκότα.
0: Μπισκότο. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλε Ηλία, για να φας ό,τι γουστάρεις από την καντίνα Delicatessen.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8, εσύ μένεις στο ακουστικό σου, Ηλία, για να σημειώσουμε στοιχεία. Και εμείς πάμε σε Room 5. Αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Make Love, τώρα στο Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Για το Σαββατοκύριακο, παιδιά, που πήγα Χαλκιδική για τριήμερο, θέλω να σας πω. Και εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, περίμενα μήπως και βγει ο ήλιος για να πάμε λίγο στη θάλασσα. Και περίμενα και περίμενα και περίμενα. Τελικά ο ήλιος δεν βγήκε ποτέ, θέλω να σας πω. Τουλάχιστον φυσικά δεν χρειάζεται και να περιμένω όταν πήγαμε στο σπίτι να φορτώσει το ίντερνετ για να δω την αγαπημένη μου σειρά. Εφόσον με την Nova 5G Home Internet έχεις περιψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Σας έχω διάφορα πραγματάκια έτσι για τον Mike που μας ήρθε. Λέει, μου θέλετε πέρσι 123 Αυγούστου και 130 Αυγούστου. Πάρτε φέτος ένα 437 Δεκέμβρη να γουστάρετε.
0: Παιδιά, νέρες, τι ήταν αυτό το χρόνο.
1: Αυτό το Μάη δεν το πιάσαμε, το δαγκώσαμε.
0: Σωστό, ολό σωστό.
1: Ήταν, λέει, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων 10 ετιών. Μάλλον το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
2: Σωστό. Πω, έχει δίκιο.
0: Παιδιά, λέει, 80 χρόνια είχε να πέσει τόσο κρύο το Μάη. 80 χρόνια.
2: Έλα, ρε. Εγώ θυμάμαι πέρσι πάντως, γιατί και εγώ έλεγα πω ότι κρύο είναι αυτό φέτος το Μάιο. Πέρσι δεν ήταν έτσι. Αλλά θυμήθηκα ότι πέρσι που ήταν ο γάμος της αδερφής μου, 25 Μαΐου. Είχε πάρα πολύ κρύο και βροχή.
0: Πρώτη του Μάη πέρσι εμείς κάναμε μπάνιο.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ. Καλά ήταν και φωτογραφίες. Κάναμε μπάνιο.
2: Ίσως μπορεί ήταν
0: 25,
2: μέρες,
0: τώρα επειδή πήγες εσύ εκεί σαν μαύρη γάτα στο γάμο της αδερφής σου, να συνέφιασαι και να κρύωσε ο καιρός. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για την δεύτερη μας ώρα. Εκεί.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Προκόπη! Πού ήσουν?
12: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
11: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
11: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
13: Για σοβαρές επισκευές.
14: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
17: Τι είναι το Lucky?
18: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
18: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
17: Τι είναι convenience?
18: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
17: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
16: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
17: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
18: Σωστά.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power.
21: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα και καλή εβδομάδα, έλα και καλό Μάη, έλα και η ώρα είναι 5. Εμείς θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 7. Ζου 90,8 Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα.
2: Αυτή την ώρα έχουμε νέα ανέργων.
1: Τι τρία πήγες να πεις?
3: Τρία, λαρί, λαρί, δεν ξέρω. Τρία πουλάκια κάθονταν και τη δεύτερη ώρα.
1: Σίγουρα για τα τρία πουλάκια κάθονταν είμαστε σίγουροι για σένα.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε και κακοποιητή για να κερδίσετε το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα. Τη δεύτερη μας ώρα με Bruno Mars.

0: Εδώ είμαστε, Loose Control, ζου 90,8, 10 λεπτάκια μετά τις 5, guys.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης, θα ξεκινήσω από το Φίνικα αυτή τη στιγμή, όπου θα βρείτε κίνηση μπαίνοντας στην Εθνική Αντιστάσεως, στον περιφερειακό στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο η Καρατάσου, λεωφόρος Νίκης, αυξημένη κίνηση, λίγη κίνηση στα νοσοκομεία, αυτά.
2: Πάμε να δούμε τώρα παράξενους νόμους από όλο τον κόσμο. Στην Ελβετία το ξέρετε ότι είναι παράνομο να έχεις μόνο ένα ειδικό χειρίδιο.
0: Πρέπει να έχεις δύο.
2: Ναι, πρέπει να έχεις δύο γιατί νιώθουν μοναξιά. Στην Ιταλία υπάρχει μια πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012. Γιατί το νεκροταφείο είναι πλήρες.
0: Και πού πεθαίνεις, σε άλλη πόλη δίπλα.
2: Ναι. Άμα είναι να πεθάνεις, πρέπει να πεθάνεις στην διπλανή πόλη.
0: Πάρε το στομάξι γρήγορα.
2: Στην Ιαπωνία οι εταιρείες υποχρεούνται νομικά να μετρούν την περίμετρο μέσα των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο. Επίσης στη Σιγκαπούρη η πώληση τσίχλας έχει απαγορευτεί από το 1992. Δεν μας το εξηγεί όμως γιατί.
0: Κοίτα, εμάς πάντως, αν υπήρχε αυτός ο νόμος, θα μας μετράνε. Με τόσο delivery που τρώμε κάθε φορά για τόσο φαΐ.
2: Καλά, ναι.
0: Θα μας είχαν στείλει.
2: Στην Ελλάδα, να φοράς ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι παράνομο, με πρόστιμο που φτάνουν μέχρι τα 900 ευρώ. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Παιδιά, ούτε εγώ το ήξερα.
1: Μπορεί να κάνει ζημιές στα αρχαία.
0: Α, ναι. Ναι.
2: Στον Καναδά δεν μπορείς νομικά να πληρώσεις για κάτι χρησιμοποιώντας πάρα πολλά κέρματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρνηθούν την πληρωμή σου. Όπως και σε εμάς, παιδιά, έρχονται με τα, πώς τα λένε, με αυτά τα χάλκινα που λένε.
1: Τα κόκκινα.
0: Έχεις μάθει στα 50 ευρώ και στα 100 ευρώ, σου κακοφαίνονται μετά τα
2: παιδιά,
0: κέρματα.
2: Παιδιά μου έρχονται με τσαντούλες που τα μαζεύουν. Να, αυτά ξέρω εγώ. Λέμε, δεν το δεχόμαστε.
0: Αυτό δεν το είχε κάνει παλιά ένας που τον είχαν εφεσώσει κάτι,

0: σε ρεύμα, σε μια υπηρεσία και είχε πάει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σε κέρματα.
1: Έχει, πώς το λένε, κερματοδέκτη μετρητή. Πολλές εταιρείες έχουν.
2: Α, ναι, δεν το ήξερα.
0: Πάρτε κι εσείς έναν.
2: Πρέπει να πάρουμε.
1: Και κάνει και διαχωρισμό κιόλας. Εδώ μπαίνουν τα πεντάλεπτα, τα μονόλεπτα.
0: Άντε, σαν το διαλογία στις ελιές, εμείς το κάνουμε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ωραία, πολύ
2: ωραία. Και στην Ταϊλάνδη το να πατάς πάνω σε χρήμα είναι ποινικό αδίκημα. Το πρόσωπο του βασιλιά βρίσκεται σε κάθε νόμισμα και χαρτονόμισμα, οπότε γι' αυτό.
1: Mm-hmm. Εντάξει, αυτά. Δεν είναι ωραίο, παιδί μου, ότι βάζεις κάτω το 20 ευρώ και το πατάς κιόλας.
0: Ναι. Σου λέει για να μην το κάνουν κάποιοι επίτηδες, κατάλαβες, και ανεβάσουν βίντεο και τέτοια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καινούργιο αυτό, Βασίλη.
1: Ναι, είναι το Homewrecker από Somber.

0: Λοιπόν, τραγουδάρα από The Second Voice, Let Me Be στο Zoo 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για τις κουτσομπολάρες.
1: Λίγα πραγματάκια για Eurovision θα πούμε.
0: Αύριο να πούμε, θα είναι και αποστόλης εδώ.
1: Ναι, να πούμε τις λεπτομέρειες. Έγινε η πρώτη πρόβα έτσι γενικά, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες. Πατίνι είδαμε με τον Ακύλα. Εντάξει, γενικά ξέραμε ότι θα είναι αυτό το παιχνίδι style. Μ' άρεσε. Δεν ξέρω.
0: Για έχει ανέβει, ήταν τρίτος, τέταρτος.
1: Είναι δεύτερος πλέον, τουλάχιστον έτσι διαβάζω εγώ σήμερα στο πρωτοθέμα.gr ότι είμαστε δεύτεροι με 16% πιθανότητες. Πρώτη είναι η Φιλανδία, παραμένουν. Τρίτη Δανία.
2: Πάρα πολύ ωραία και της Δανίας.
0: Πάντως το πιο σημαντικό είναι, λέει, ότι έγινε αυτή η ερώτηση. Κάθε χρόνο γίνεται ερώτηση στις τρεις χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι είναι πιο κοντά για να εκπροσωπήσουν την επόμενη χρονιά, αν είναι OK να μπορέσουν να αναλάβουν την διοργάνωση. Και έγινε αυτή η ερώτηση φέτος στην Ελλάδα, στην ελληνική αποστολή.
1: Αλήθεια.
0: Ότι σε περίπτωση που κερδίσετε θα μπορέσετε να το αναλάβετε για να το κάνετε.
1: Εμείς να θυμίσετε να το πληρώσουμε. Μια χαρά μπορούμε.
0: Άιντε, μα τους βάλουμε το ρεύμα και το νερό.
1: Εν τω μεταξύ είναι ούλτρα ακριβή διοργάνωση, έτσι.
0: Και λέγονται για Θεσσαλονίκη ότι μπορεί να γίνει διοργάνωση.
1: Ναι, αυτό το έχω ξανακούσει. Ότι σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να γίνει στη Θεσσαλονίκη ο τελικός, γιατί έτσι η Eurovision προωθεί λίγο την αποκέντρωση. Ο Τάσο Μπουγάς. Πώς σχετίζεται αυτό με την Eurovision, θα μου πείτε.
2: Ναι, το άκουσα, παιδιά.
1: Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το φέρτο είναι αντιγραφή του θέλεις μπουζούκια πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια πάμε.
2: Θέλεις μπαράκια πάμε. Όσα έχω να τα φάμε. Πες μου και πάμε.
1: Είναι από το Real Estate Φέρτο. Σασίμι Τούνα Φέρτο. Δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτή τη δήλωση. Να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι λίγο και το στυλ διαφορετικό, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Τάσο μου, έχει κάνει άλλα και άλλα πρωτοποριακά πράγματα. Άστο να κυλάρε, παιδί μου. Βέβαια, λέει ότι δεν έχει πρόβλημα προφανώς. Τι μην είσαι, για ρε παιδιά, εσύ το στηρίζω, λέει. Η Σακύρα ήταν στη Βραζιλία σε μια συναυλία τσάμπα και μάζεψε περίπου 2 εκατομμύρια κόσμο.
0: Α, είδα την έκφρασή της που ήταν σοκαρισμένη.
1: Ναι.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Παιδιά, τόσο κόσμο. Εμείς θυμάμαι κάποια στιγμή στη Γιορτή της Ελιάς.
2: Ναι.
0: Είχαμε φέρει.
1: Πώς σχετίζομαι αλήθεια.
0: Είχαμε να σου πω λίγο κάτι. Και με τη Γλυκερία είχαμε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά και με τον Γαϊτάνο, παιδιά, ήταν. Δεν θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λες και είχε έρθει σαν και.
1: Τι να πω, ειλικρινά. Σπουδαία. Να σου πω για τον Χάρισον Φόρντ, ο οποίος λάνσαρε το δικό του σκοτσέζικο ουίσκι. Έτσι, επέλεξε την ημέρα του πολέμου των άστρων. 4th of May και τα λοιπά. May the 4th be with you. Και έκανε και giveaway.
0: Έλα, αρέσει.
1: Ναι, αρέσει. Έκανε με Χάρι Σον μερικές μπουκάλες ουίσκι.
0: Αμά! Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, Robbie Williams.

0: American Girls, εδώ είμαστε 30 λεπτά και μετά τις 5. Έχει φτάσει η ώρα για το παιχνίδι μας. Πριν όμως το παιχνίδι, άνοιξε λίγο την πόρτα.
1: Α, τι.
0: Θέλω να πούμε κάτι δημόσιο εδώ πέρα. Στα κορίτσια έξω που φτιάχνουν τα μαλλιά τους.
1: Στα κορίτσια που φτιάχνουν τα μαλλιά τους.
0: Και τα νύχια τους.
1: Είναι κανείς εδώ?
0: Ποιος
1: εδώ
0: είναι,
1: είναι
0: εδώ?
1: Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα έτσι απλά δημόσια. Τώρα μου ήρθε μια φρασιά, ρε παιδί μου. Πόσο καλό παιδί, πόσο κούκλα, πόσο νοικοκυράνη, Γεωργία. Αυτό λέω.
1: Ένα χειροκρότημα.
0: Χειροκρότημα, έτσι από μόνο μου.
1: Έλα το κορίτσι.
0: Δεν μου έδωσε 50 ευρώ, τα λέω μόνο μου.
1: Γιατί Πινελόπη δεν έχει να πει τίποτα, δεν κατάλαβα.
0: Ψέματα να πω.
2: Πινελόπη ματιάζει.
0: Με βάλετε να πω ψέματα. Καλύτερο κορίτσι. Τι ώρα κάνει εκπομπή? Όχι, ρε παιδιά, είσαι πάνω στην ώρα μα. Είπαμε ένα όμιλο, εντάξει. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι. Κλείστε λίγο την
1: για
0: πόρτα, κορίτσια. Συνεχίστε την κουβέντα σας εκεί, έτσι. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για κακοποιητή.
1: Ναι, για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ήλιου από το Οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής?
2: Μάλιστα.
0: 3, 2, 1.
3: Άσε με. Άσε με να είμαι. Όταν κινείσαι έτσι πάνω μου. Έτσι.
0: Πάει καρέκλα.
3: Άσε με να είμαι. Μη σταματάς. Μη μιλάς. Απλώς νιώσε με. Άσε με.
0: Είναι λίγο καινούργιο το τραγούδι αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ συνέχεια το παίζουμε. Λέω πόσο πολύ μου αρέσει από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Και εγώ το έστειλα στο Βασίλη. Και στο Μπιλνάκι και στο. Αλλά το ήξερε ο Βασίλης, το ακούγαν εκεί. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ αγαπημένο μου. Πολύ φρεσκαδούρα. 2-3-10-2-32-9-08. Άσε με, άσε με, άσε με.
2: Το οποίο και αυτό είναι AI η φωνή.
0: Τι
2: κανονικού καλλιτέχνη, αλλά το τραγούδι
0: παιδιά,
2: είναι.
0: Παιδιά, τι θα γίνει με το AI? Καταρχήν έχω αρχίσει και γίνομαι σαν τη μάνα μου και τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα πλέον.
2: Καλά, ισχύει. Τη μουσική ειδικά δεν την ξεχωρίζω. Έρευνα λέει 98% δεν καταλαβαίνει τη διαφορά.
1: Εν τω μεταξύ μου στέλνει ένα βιντεάκι προχθές ο Μαργαρίτης, πάρα πολύ αστείο, με κάτι σκυλάκι και ένα μωρό. Και το κοιτάω καλά και λέω: εσύ, αυτό είναι AI. Το ξανακοιτάει ο Μαργαρίτης, λέει: πόρε, βλάκα, έχει δίκιο.
0: Πίστευτο. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, γεια σα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, γλυκιά μου, το όνομά σας.
4: Αναστασία.
0: Αναστασία, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Εύωσμο.
0: Εύωσμο. Παιδιά.
2: Η καλύτερη περιοχή του
0: το
2: κόσμου.
0: Το λατρεύω τον Εύωσμο. Από τις πιο ωραίες πλατείες. Φύζει από ζωή, χειμώνα, καλοκαίρι. Πολλά μαγαζιά υποστηρίζονται μεταξύ τους. Υπέροχος ο Εύωσμος.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, γλυκιά, Σοφία είπαμε.
1: Αναστασία,
4: Αναστασία.
0: Συγγνώμη, παιδιά, μια λόγια εγώ. Αναστασία, σε παρακαλώ, βρες το, μου αρέσει και πολύ, θέλω να τα ακούσω και θέλω να σου δώσω και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
4: Μήπως είναι το Let Me Be?
0: Ναι!

0: Αχ, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τελικά έμαθα σήμερα ότι είναι AI, λέει η φωνή.
1: Από κανονικό τραγουδιστή, απλώς είναι AI generated. Δηλαδή,
0: όπως η φωνή με το Στρομέ.
1: Ακριβώς, με το Παπαούτε, ναι. Παπαούτε. Η φωνή υπάρχει, απλώς είναι κλόνος. Είναι generated.
0: Άρα και εμάς μπορεί να μας κλοποιήσουν κάποια στιγμή και να μιλάει εδώ πέρα κάποιος άλλος και να λένε είναι η φωνή του Μαργαρίτη, δεν είναι ο Μαργαρίτης, κατάλαβες.
1: Φυσικά και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τίποτα. Αναστασία, βρες με δουλειά. Χάνω τη δουλειά μου από ό,τι κατάλαβες.
2: Θα σε πάρουμε να κάνεις νύχια.
0: Νύχια μαλλιά, το καλύτερό μου. Μαζί με την Κατερίνα θα έρθω. Λοιπόν, γλυκιά μου Αναστασία, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου.
2: Είναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8 και μας αντέχεις. Πάμε σε ένα break και εσύ Αναστασία μένεις στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η Εβούλα λέει τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε Εβούλα, τι γίνεται, ένας χαμός. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας.
6: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
5: Είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας. Που ξέρεις ότι θα αργήσεις πάντα, αλλά ελπίζεις την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσεις. Και φυσικά όταν φτάνεις εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
6: Ναι.
5: Στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
6: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και με... μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
5: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
8: Ήρθε. Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα.
12: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπος στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Λίμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavolimbo.gr.
14: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
15: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
17: Scandinavian

0: Έχει φτάσει η ώρα για γκρινιά. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θέλω λίγο να μιλήσω για ένα γεγονός που έγινε έτσι το πρωί πριν φύγω από το σπίτι. Έρχεται η Ελένη με το μικρό. Βλέπω το μικρό φοράει κάτι παντόφλια, αυτά τα κρόξ, τα τέτοια, ρε παιδί μου. Και λέω, βγάλτα, θα πέσει, μη φορά τη μαμά. Λέω, τα δικά μου τα καινούργια είναι, μου τα πήρε η μαμά. Παιδιά, 8 νούμερα μεγαλύτερα. Θέλω λοιπόν να μιλήσω για αυτό το κακό. Για αυτή τη μάστιγα του δεν πειράζει, θα το κάνει και το χρόνο. Που μας το κάνανε και εμάς και το κάνουμε και εμείς τα παιδιά μας. Όχι 10 νούμερα μεγαλύτερο παπούτσι. Όχι κάτι που φάνε που δεν βλέπεις ούτε τα χεράκια τους, ούτε τα ποδαράκια τους, ούτε τα πρόσποντα, τίποτα. Κρύβονται, έρχεται και πέφτει αυτό το πράγμα σαν πάπλωμα από πάνω. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνει το χρόνο. Το βλέπει και η κακούρη και λέει, καλά λέει Ελένη, και εγώ αυτή τη τακτική είμαι. Βρε, τα παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν μπορούν να τα δούμε που είναι, ποια είναι.
1: Μπορεί να του αρέσει κάτι άλλο του χρόνου, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Batman, αυτό. Τι είναι, κάτι
0: Batman, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Θα είναι 4 χρόνια το ρέχημα του χρόνου.
1: Θα σα αρέσει και του χρόνου, Batman.
0: Χωράει το πόδι μου, το έβαλα, χωράει.
2: Αλήθεια.
0: Προσπαθούν να. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί να προχωρήσει.
2: Κάτσε λίγο, γιατί είχα δει ένα story που ανέβασε, αλλά δεν το έδωσε σημασία.
0: Σας λέω, είναι αυτή η μάστιγα, θα το κάνει και του χρόνου, μας το κάνανε εμάς και δυστυχώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, Βασίλη, που το κάνουμε πλέον και εμείς τα παιδιά μας.
1: Συμφωνώ, και εγώ η Πασχαλή να παίρνει ένα μπλουζάκι, παιδί μου, έτσι λίγο μεγάλο στο Γιώργο. Μια χαρά είναι.
0: Θα το κάνει μια χαρά είναι.
1: Είναι μόδα, είναι να φοράει έτσι λίγο φαρδιά, να είναι άνετος.
0: Αχ, λοιπόν. The Weeknd έρχεται τώρα, είναι το Cry For Me και παίζει και αυτό δυνατά. Στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, για κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα. Τώρα, Κατερινιό, θέλω λίγο να σε ρωτήσω αν σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει.
1: Αν μιλάς για το αστικό, κλασικά γράφει ότι έρχεται σε 2 λεπτά και τελικά είσαι μισή ώρα στη στάση. Άσε τι παθαίνω κάθε φορά.
0: Τώρα, Κατερίνα, εγώ σου μιλάω για οπτική, να.
1: Α, καλά, Μαργαρίτη, εκεί δεν χρειάζεται να περιμένεις γιατί υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Α, για πες.
1: Υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Τι λες, ρε, εσύ, απίστευτο.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, λες να πάμε λίγο τώρα να δούμε και τα ζώδια.
1: Ναι, να τα δούμε. Συγκεκριμένα σήμερα σας έχω φέρει τα 3 ζώδια που θέλουν να έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Και ξεκινάμε με τον Λέων, ο οποίος έχει έντονη ανάγκη να νιώθει ότι έχει δίκιο και ότι αναγνωρίζεται. Δεν του αρέσει να χάνει σε μια συζήτηση. Είναι ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός δεν μιλάει πολύ, αλλά όταν μιλήσει θέλει να έχει ουσία και δύναμη. Δεν αφήνει εύκολα μια συζήτηση να τελειώσει χωρίς να έχει κλείσει το θέμα όπως θέλει. Και είναι και ο Παρθένος, ο οποίος δεν το κάνει από εγωισμό, αλλά από ανάγκη να είναι σωστός. Δεν πιστεύει ότι έχει δίκιο. Θα συνεχίσει μέχρι να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να και τα ζώδιά μας. Τώρα πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Οπότε μένετε εδώ στο Ζου 90,8.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές.
15: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
18: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Radio 3. Top 5.

Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα και έφτασε και η τρίτη και τελευταία μας ώρα. Troublemakers, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ήρθε ο Μάης. Είδατε το μαγιάτικο, τη μαγιάτικη Πανσέληνο. Πανσέληνο των λουλουδιών, την είδατε?
2: Πού ήταν αυτή?
1: Ήταν προχθές.
2: Στο Star.
3: Όχι.
1: Ταινία.
3: Δεν την είδα εγώ. Πού γιατί είχε αίρεση, έβρεχε.
1: Όχι, μια χαρά φαινόταν.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Τρίτη ώρα έχουμε ένα viral τραγούδι.
3: Και θα του βάλουμε νεύση στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. So easy τώρα στο Zoo 90,8.

0: Μακλεμόν, Ryan Lewis. Είναι το Thrift Shop, τεράστια επιτυχία από το παρελθόν. Εδώ στο Zoo 90,8 και στα 12 λεπτά μετά τις 6, Κατερινά.
1: Και παιδιά, στην Grecostrom ο ύπνος σου αναβαθμίζεται, γιατί η Grecostrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos. Θέλω να ακούσετε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, δώρο δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων της σειράς Bodytopia και ολόκληρης συλλογής στρωμάτων της Lithos, δώρο προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την Premium σειρά Cure Essence, δώρο δύο μαξιλάρια Cooper και προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από Εύωσμο και Καλαμαριά, η Grecostrom σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Παπάφιο Δότ Κατσιμίδη 28, που πραγματικά αξίζει να επισκεφτείτε. Και τώρα, παιδιά, άμα έχετε ακούσει τη λέξη της ημέρας από το πρωινό μας στις 10 και 10, θέλουμε να τη στείλετε τώρα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 6931-908-908. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Προλαβαίνετε. Αύριο θα ανακοινωθεί ο νικητής.
0: Οπότε, παιδιά, τελευταία ευκαιρία με λίγα λόγια. Σπάστε το έτσι. 10 λεπτάκια έχετε στη διάθεσή σας. Μέχρι να στείλετε τα μηνύματά σας, εμείς πάμε σε Billie Eilish.

0: Τι έχουμε,
1: κίνηση. Έχουμε λίγη κίνηση στη λεωφόρο Νίκης, λίγη κίνηση στη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου και στα νοσοκομεία στον περιφερειακό προς τα ανατολικά.
0: Τέλεια.
2: Θα σας πάω σε ένα συνήθιστο περιστατικό το οποίο έγινε στην Ινδία. Ένας ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου κατήγγειλε ότι 140 κοτόπουλα πέθαναν εξαιτίας δυνατής μουσικής από DJ σε γαμήλια πομπή.
3: Hey neighbor, turn off the music.
2: Σύμφωνα με την καταγγελία, ο έντονος θόρυβος λέει προκάλεσε πανικό στα πουλερικά πάνω κάτω τα καημένα, οδηγώντας τα σε μαζικό θάνατο.
0: Παιδιά, σας πω κάτι όμως. Φαντάζομαι δεν έκανε μόνο DJ θόρυβο. Έχετε δει τα πάρτι τους
1: στις Ινδίες?
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Είναι δηλαδή. Γενικά υπάρχει φασαρία.
2: Αχ, δεν έχω δει ρε. Πρέπει να πάμε μια μέρα.
0: Πού να πας?
2: Σε ένα τέτοιο πάρτι. Βέβαια. Στην Ινδία. Γαμήλιο.
1: Είδατε αυτό τον είδο στο Jimmy Fallon, ένας πολύ, πολύ δυνατός. Όχι,
2: Εγώ είδα τον Ινδό Τζαστιν Μπίμπερ, τον έχετε δει που βγήκε πιο
0: μου τον έστειλες. Ναι. Εγώ, παιδιά, βλέπω συνέχεια ινδικούς γάμους. Μαλώνουν, ναι.
1: Τι κάνουνε, μαλώνουνε.
0: Μαλώνουνε, ναι. Μπατσιάζουν, δηλαδή πέφτει ξύλο.
1: Άντε ρε, εγώ
0: ναι,
1: δει...
0: γιατί όχι, δεν με έδωσε το γλυκό, γιατί δεν με έβαλε σωστά τα λουλούδια στο κεφάλι.
1: Χορογραφίες βλέπω συνέχεια.
0: Α, είσαι ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Και με εμφανίζει και λίγο από το φαΐ τους. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσουμε.

0: Νταμιάνο Ντέιβι, the first time, για την Κυπουρική μας λέμε. Παλιά λέγαμε εδώ πέρα για κανένα κομμενάκι, λέγαμε για κανένα τέτοιο, τώρα λέμε για Κυπουρικές.
1: Τίποτα.
2: Αγκούρια και ντομάτες.
0: Αγκούρια και ντομάτες, ότι πήραμε και ότι πιάσαν και ότι έχει κοπριά από κάτω και θα κατάλαβε ότι θα πάει. Γιατί Κατερίνα, παιχνίδι έχουμε.
1: Α, έχουμε παιχνίδι, εντάξει, οκ. Με τρόμαξε, εντάξει, πιάσαμε την Κυπουρική κλπ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να του βάλουμε νεύτη τώρα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντέον, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία, για καλείστε, καλείστε. Για καλείστε τώρα στο 2310-232-908 και πείτε μας ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, σε αυτό το τραγούδι βάλαμε νύφτη σήμερα και αν το βρείτε, υπέροχα διπλά εισιτήρια για Οντεόν, έχουν βγει ταινιάρες, ναι. Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα, Μάικλ Τζάκσον, ό,τι θέλετε, βλέπετε, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο από αυτό το τραγούδι. Και έλεγα δεν μπορεί να γίνει χειρότερο. Τελικά σε αυτή την εκτέλεση είναι χειρότερο, έτσι. Call now 2-3-10-2-32-908 και τι σχόλια σχέδια.
1: Εν τω μεταξύ είδατε στο Michael Jackson που σηκώθηκαν όλοι και χορεύανε μέσα στην αίθουσα.
0: Είναι τάση σου αυτό στο TikTok. Μόλις τελειώσει ταινία χορεύουν όλοι.
1: Α, ναι, είναι τάση, δεν το ήξερα. Τέλειο.
0: Και κάποιοι πάνε με καπέλα, με τζάκετ, με άσπρες κάλτσες.
2: Θυμάμαι έτσι και στην Κυριακή το χωριό είχαν έρθει μια φορά στο Κοκκινοπλό.
0: Είχαν έρθει.
2: Βέβαια. Ρίξαμε κάτι χορού, κάτι φαγητά.
0: Εκεί που φτιάχνουν πίτες και τα λοιπά. Πολύ ωραία.
2: Και τελείωνε η εκπομπή και χορεύαμε εμείς τσάτα, τσάμικα και τα.
0: Ωραία είναι. Η κυρία και στο χωριό γιατί κόπηκε αυτή η εκπομπή, ωραία ήταν.
1: Όχι, νομίζω κάτι έχει πάλι.
0: Τώρα είναι Σάββατο με μπάλα. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας. Πάμε σε break, ερχόμαστε. Τι λέτε,
1: ναι.
0: Καλύτερα, έτσι άντε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι. Που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
6: Έφαγε σπίτι.
5: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
6: Cottage cheese balls.
5: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
6: Δεν τα πέτυχε.
5: Όχι.
1: Τάκαψε.
5: Τάκαψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
6: Αγάπη μου,
5: δεν τα πέτυχε.
6: Εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
5: Έλατε.
6: Έλα.
5: Αλλά λέει μπορεί από εφάς να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
1: Τι τα έφαγε τα καμένα.
5: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
6: Μπράβο.
5: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
6: Το χεράκι της.
5: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
6: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
5: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
6: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
11: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια παίζουν δυνατά στον Zoo 90,8. Ο Πέτρος Σοφιανίδης παρουσιάζει καθημερινά τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Θεσσαλονίκης
12: σε αντίστροφη μέτρηση.
11: Σε αντίστροφη μέτρηση.
13: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
11: Zoo Radio, the hit list.
12: Μόνο στον Zoo.
11: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: και είναι πολύ υπεγμένο, παιδιά. Θέλω να σου πω ότι είναι από τα τραγούδια που δεν έχω βαρεθεί καθόλου. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Άντε.
0: Και το λέω αυτό εγώ, να καταγραφεί για την Taylor τη Swift.
1: Ναι, απίστευτο. Εγώ. Δεν το περίμενα πως είναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πραγματικά σε βλέπω γενικά πολύ σκεπτικό όμως. Σήμερα, τι συμβαίνει, μπορείς να μου πεις.
0: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
1: Σε προβληματίζει. Μπορεί να μην ξέρει τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσει, Μαργαρίτη.
0: Ενδιαφέρον, για πες.
1: Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Τώρα που το λες, πίνασα.
1: The E-My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου, Μαργαρίτη.
0: Άρα, Κατερίνα, για όλα έχεις μια λύση, ρε Κατερίνα.
1: Στυλό μου.
0: Έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Α!
1: Καλά. Το θέμα είναι τώρα, Μαργαρίτη.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Ξέρετε, ήρθε η ώρα τώρα να μας πεις ποια έχει βάψει νύχια, μαλλιά, ρίζα.
0: Παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν θα σχολιάσω κάτι που διάβασα. Είχαμε μια συζήτηση και έμαθα.
1: Στυλό μου έπεσε, ρε.
0: Και έμαθα πώς γνωρίστηκαν ο Μπρούνο και η Αθηνά.
2: Α, όχι. Όχι. Απίστευτα πράγματα θα μάθουμε σήμερα.
0: Θα σοκαριστείτε.
1: Θα μας πεις.
0: Λοιπόν, αυτός είχε έρθει, λέει, για διακοπές στην Ελλάδα.
2: Αλίμονο.
0: Και έβλεπε τηλεόραση, έτσι χάζευε, ελληνικά κανάλια. Και έπεσε πάνω σε συνέντευξη της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Τι λες, και να
0: ρωτήσεις. Και του άρεσε και την έστειλε μήνυμα. Και αυτή απάντησε.
2: Α, δεν τρέπετε.
0: Απάντησε
2: στον Κάση Κάρπαστο.
0: Και μετά. Εντάξει, κομπρούνα το ρίξε κάπου. Μετά έτσι η συζήτηση.
2: Τι δεν ξέρω. Αδικίες τη ζωή είναι αυτά, φίλοι μου. Φαντάζεσαι τώρα, εγώ να βλέπα καμία Ιταλίδα, ξέρω εγώ.
0: Την Πελούτσι. Τηλε περσόνα.
2: Ναι, ρε παιδί, α πούμε την Πελούτσι. Γιατί πάμε Ισπανία, Ρωσαλία.
0: Έλα.
2: Ρωσαλία, όλα και τάλ. Τα μου λίγε, θα μου παντούσε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα να σα πω κάτι. Μην είστε αρνητικοί.
1: Να πω λίγο κάτι. Ο Μπρούνο, ο Τσερέλα, τι είναι, τι επαγγέλλεται, ξέρουμε.
2: Μπασκετμπολίστας, επιχειρηματίας, Κατερίνα. Έχουμε πει πάρα πολύ.
0: Επίσης, είναι από πολύ γνωστή οικογένεια της Ιταλίας, δηλαδή φημίζω. Είναι μια οικογένεια η οποία είναι καλά.
1: Άρα δεν ήταν ο κάθε τυχάρπαστος, ρε παιδιά, το γνώριζε.
0: Αυτό, να σα πω κάτι. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ότι για άμα δεν ήταν έτσι, δεν τον έβλεπε, άμα δεν ήταν αλλιώ, δεν τον έβλεπε.
1: Όχι.
0: Τα βρήκαν, τα συζητήσαν, μη λε πάλι πράγματα. Έκαψε από εδώ. Μην κάψεις τώρα και τον Ιταλό τον Μπρούνο.
1: Δεν είπα για τον Ιταλό, ρε παιδί μου. Αν ήταν κάποιος ένας από εμάς, δεν θα μας απαντούσε.
0: Πού το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Εγώ είχα στείλει στην Αθήνα και με απάντησε. Λέω ότι κάνεις Αθήνα καλά, Μαργαρίτη, εσύ.
1: Άντε,
0: μια μπράβο. Φορά, ναι.
2: Πότε. Πριν social ή μετά.
0: Ρε παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν είναι πάντα έτσι. Επίσης, δεν είναι που το κοιτάς και λες την είχα αυτός τώρα. Είναι ωραίος.
2: Εσύ, άμα δεν είχε λεφτά και δεν ήταν αυτός, αλλά γιατί πέφτει λες είναι αυτός.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι, άμα δεν είχε λεφτά και δεν ήταν αυτός, και καλά θα έκανε.
2: Σαν τον
0: άλλο
2: που έλεγε, καλησπέρα, ξέρω ότι, πώς το λέγανε.
0: Ωραία, να το πάμε λίγο αλλιώς, να το πάμε λίγο αλλιώς. Ας την Αθηνά. Πάμε στη δικιά μας, εδώ, στη δικιά μας.
1: Εγώ πάλι.
0: Μην πας αλλού. Τη στέλνει ο Μπρούνο Τσερέλα. Θα απαντήσει.
1: Τι δεν θα απαντήσει.
0: Τη στέλνει ένας που δεν είναι σαν τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν είναι εμφανίσμος και δεν έχει λεφτά. Θα απαντήσει.
1: Δεν μιλάμε για τα λεφτά τώρα, γιατί ως γνωστόν εμένα δεν
0: θα απαντήσει. Που λέγανε με την άλλη ότι δεν έχει αυτοκίνητο και έχει πατίνει και τον στείλαν τον άνθρωπο.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, δεν είμαστε στη Σουηδία, στο
0: σε φταίει ο Μπρούνο, η Αθηνά και ο Μπρούνο τώρα. Τα δικά σου τα κοιτά.
1: Να σου πω κάτι. 30 χρονών, ρε παιδί μου, κάτι λέει αυτό για τον Άρνα.
0: Ποιο.
1: Να μην έχει δίπλωμα για μάξι.
0: Ακούρεση,
2: λέγεται οικολογική συνείδηση, Κατερίνα.
1: Δεν ήταν οικολόγος.
2: Που μολύνει στο περιβάλλον, βρουβρούμε όλη μέρα Ολυμπιάδα πάνω κάτω δύο φορές την μέρα.
0: Πες το.
1: Δύο φορές την μέρα.
0: Πέρα δόθε στην Ιγρήτα κάθε μέρα. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: your body. Live is simple. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε άλλη μια εκπομπή σε αυτό το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σε αυτό το Μάη που μπήκε χάλια, αλλά ευελπιστούμε να συνεχίσει έτσι με λιακάδες, ωραίες. Να βγαίνουμε να πίνουμε τα κοκτέιλ μας, παιδιά. Πω, τώρα που έτσι, ναι. Έτσι με το ζακετάκι.
1: Χθες ήρθα κοκτέιλ.
0: Πού?
1: Μετά την παράσταση που πήγαμε
0: εκεί. Τι πρώτο έκανες πια χθες.
1: Εσύ αυτό σου ήταν, πέρασα πολύ ωραία. Χαμός. Πήγαμε κάτω στο κέντρο μόλις τελείωσε η παράσταση. Το παίζαμε φοιτητές, γιατί πήγαμε από το.
0: Μοιάζεται κιόλας.
1: Πήγαμε με λεωφορείο, πήραμε το μετρό, πήγαμε, ξέρω εγώ, ανατολικά. Μετά πήραμε, γυρίσαμε πίσω, πήγαμε στο κέντρο. Πήραμε μια κοκτέιλάρα, ένα νεκρόνι και φάγαμε και ένα κλαμπ σάντουιτς. Τους φίξαμε.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, γυρίσαμε. Το κάψαμε. Μία ώρα το βράδυ γυρίσαμε σπίτι.
0: Τι ωραία.
2: Σε ποια περιοχή?
1: Στο κέντρο, εκεί, Καρόλ Ντίλ.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Στα μαγαζά που έχει εκεί.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα πανίκη ο ότι πρέπει, παιδιά, να βγούμε κι εμείς μια μέρα, τρεις μας για κοκτέιλ.
2: Ναι, από πότε το λέμε αυτό?
1: Πρώτο ξεκινήσαμε. Τότε το πιστεύαμε λίγο περισσότερο. Τώρα δεν.
0: Τώρα πλέον καμία ελπίδα. Πέτρος Σοφιανίδης έρχεται πανέτοιμος για το επόμενο 2 ώρο το βράδυ. Κλείνει και σήμερα με το κορίτσι μας το γλυκό και το όμορφο, την Έλληνα τη Ρόκα. Ενώ αύριο το πρωί δεν ξεχνάτε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning με τον Bill Nikes, την Άνση Βλάχου και τον Σκατζοχυράκο μας. Αύριο είναι και η μεγάλη κλήρωση για το Στρώμα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά έχουμε και το παιχνίδι, την παιχνιδάρα.
1: Beat the Bomb δύο φορές, 8 και 20, 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σας.
0: Κασέρι, μετρητά ζεστά, παιδιά. Αυτά από εμάς, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα μέχρι και αυτό εδώ το λεπτό και η Πέγγι μας. Πρέπει να πάμε να τη δούμε την Πέγγι. Θέλω πάρα πολύ.
1: Είναι
0: το
1: εδώ.
0: Λέω σοβαρά. Είναι εδώ. Θέλω πάρα πολύ να πάμε στην Πέγγι.
2: Ψηφίτε.
1: Άι Μαρή, εδώ πάμε για ένα κοκτέιλ. Έχει και σάκι με Νατάσα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
9: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει, χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές.
18: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
20: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
21: Lucky.
20: Τάκι.
21: Lucky 13.
20: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
22: Ρε, θες γιατρό?
21: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
20: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
24: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
23: Και σε λένε Τάκη.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ναι, εντάξει, σήμερα ο καιρός θυμίζει Μάιο. Εδώ είμαστε λοιπόν στην όμορφη παρέα του Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα έχουμε και σήμερα. Θα σχολιάσουμε την τεράστια συναυλία της Ακύρας στην Copacabana. Έχουμε μουσικά νέα. Θα σας πω κάτι για το Star Wars και φυσικά έχουμε το Hit List, όπου καθημερινά ακούμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Ξεκινάμε με νούμερο 10, Gone Gone Gone. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
0: Zoo Radio, The Hit List, νούμερο 10.

0: Μελωδικό Blessings στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8 και θέλω να μάθω όλα όσα κάνατε το τριήμερο. Λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και εννοείται μας κάνετε follow στα social media, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 5 του Hit List. Θα ακούσουμε Bad Bunny και Nueva Yol. Κυκλοφόρησε στις 5 Ιανουαρίου του 2025 ως το εναρκτήριο κομμάτι του έκτου solo album του Bad Bunny, The Bitter Armas Photos. Ο τίτλος Nueva Yol είναι ουσιαστικά το πώς αποκαλούν οι Πορτορικανοί Ισπανόφωνοι τη Νέα Υόρκη, ενώ το τραγούδι έχει πάει στο νούμερο 1 του Hot Latin Songs Chart του Billboard.
1: Νούμερο 5.
2: Nueva Yol.

Δεν αγαπάει Bruno Mars και I Just Might. Τώρα στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8 και έχουμε υπέροχο καιρό έξω. Τώρα έχουμε 18 βαθμούς. Αύριο Τρίτη συνεχίζεται η καλοκαιρία. Θα έχουμε ήλιο και λίγα σύννεφα. Ενώ το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι και τους 25 βαθμούς. Μια χαρά τα πράγματα τα βρίσκω νομίζω. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε Hugel Solto και Jamaican Bam Bam. Το τραγούδι έφτασε στην πρώτη θέση του Afro House Chart του Beatport και στην δεύτερη θέση της συνολικής κατάταξης στην ίδια πλατφόρμα. Ενώ να θυμίσουμε πως έγινε viral στα social media και ιδιαίτερα στην Νότια Αμερική.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει τα παιδιά με τρελαίνουνε, τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε Εβούλα, τι γίνεται, ένας χαμός το πρωί. Αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας.
3: Είναι ωραίο ρε εσύ, είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας που ξέρεις ότι θα αργήσεις πάντα, αλλά ελπίζεις την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσεις. Και φυσικά όταν φτάνεις εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, μάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνεις το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
2: Έχει κουρεμαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό!
10: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
9: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Zoo 90,8, We Play The Hits, Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας μέχρι τις 9 με το Zoo Fan. Καλησπέρα στον Ηλία, στην Ανθή, τη Φιλιό, τον Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, αν είστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή, να ξέρετε πως δεν έχουμε κίνηση, λίγες καθυστερήσεις μόνο εκεί στην πλατεία της Χάνθ, στη Λαμπράκη, στην Άνω Τούμπα και στην Εθνική Αντιστάσεως στο Φοίνικα. Κατά τα άλλα, όλα είναι τέλεια στην πόλη. Teddy Swims και Loose Control παίζει τώρα στον Zoo.

Μαγική μουσική σύμπραξη. Νταμιάνο Ντάβι, Τάιλα και Νάιλ Ρότζερ στο υπέροχο Talk to Me. Το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Λοιπόν, στην αγαπημένη Σακύρα θα σας πάω τώρα, η οποία το Σάββατο 2 Μαΐου έδωσε μια ιστορική συναυλία στην Κόπα Καμπάνα του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η Κολομβιανή Superstar τραγούδησε μπροστά σε 2 εκατομμύρια θεατές και η ίδια εμφανώς συγκινημένη είπε χαρακτηριστικά ότι η ζωή είναι μαγική. Να θυμίσουμε πως κάθε χρόνο ο Δήμος του Ρίο Ντε Τζανέιρο διοργανώνει μια τεράστια δωρεάν συναυλία. Το 24 η Μαντόνα τραγούδησε μπροστά σε 1,6 εκατομμύρια κόσμο, ενώ πέρσι η Lady Gaga έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια θεατές. Για πείτε μου, ποιος λέτε να είναι ο επόμενος. Σήμερα, 4 Μαΐου, λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και επίσης είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Όσοι βλέπετε Star Wars, ξέρετε ότι είναι η May the 4th be with you. Χρόνια πολλά να πούμε και στην Πελαγία, τον Πελάγιο, τον Ιλάριο, τον Μελί και την Μελίτσα που γιορτάζουν. Weekend Blinding Lights παίζει τώρα και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Ξύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην...

0: να παίξω.
1: Θα ήθελα να ξέρω με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει, χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
15: Έτοιμοι για τη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε δυνατά. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευκιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Λοιπόν, μιας που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Star Wars, σε λίγο θα σας πω γιατί το Star Wars αποτελεί ορόσημο στην σύγχρονη pop κουλτούρα. 8.30 ώρα έρχεται το Track of the Day και θα σας πω εννοείται και πώς μου φάνηκε η ταινία για τον Michael Jackson, γιατί την είδα, έτσι. Λοιπόν, τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αρχίζουμε. Με πολύ πολύ γλυκά με Olivia Dean και Mana in It. Δυναμώστε την ένταση, το ακούτε εδώ στον Zoo 90,8. Πάμε!

υπέροχο remix του Tiesto στο All of Me, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και τελικά, γιατί το Star Wars αποτελεί ορόσημο? Λοιπόν, πρώτον, επαναπροσδιορίσε την έννοια του blockbuster. Η επιτυχία του απέδειξε ότι ταινίες επιστημονικής φαντασίας μπορούν να είναι και εμπορικά αλλά και καλλιτεχνικά επιτυχημένες. Δεύτερον, συνδύασε διαφορετικά είδη όπως επιστημονική φαντασία, φαντασία western και σαμουράι ταινίες. Και τρίτον, δημιούργησε ένα πλούσιο σύμπαν με δική του μυθολογία, φιλοσοφία και ηθικά διλήμματα. Ενώ περιττό είναι να πούμε πως η τεχνολογική καινοτομία που εισήγαγε επηρέασε βαθιά τον κινηματογράφο όπως τον ξέρουμε σήμερα. Για να δω, αγαπάμε Star Wars.

0: Μου έχει κάνει αυτό το τραγούδι Tame Impala και Jenny Dracula τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε στο Track of the Day όπου έρχεται ένα εκρηκτικό μουσικό δίδυμο. Τάιλα και Ζάρα Λάρσον ενώνουν τις δυνάμεις τους στο She Did It Again. Η Τάιλα συνεχίζει την εντυπωσιακή της ανωδική πορεία παρουσιάζοντας το νέο της σίγκλ σε συνεργασία με την Ζάρα Λάρσον, το οποίο αντλεί έντονη έμπνευση από την αισθητική και τον ήχο των Early Zeros. Το She Did It Again αποτελεί τον προπομπό του δεύτερου άλμπουμ της Τάιλα με τίτλο A-Pop και συνδυάζει στοιχεία R&B με σύγχρονη pop παραγωγή, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο νοσταλγικό και το φρέσκο. Κεντρική αναφορά του κομματιού είναι η Britney Spears, μία από τις πιο επιδραστικές pop φιγούρες του 21ου αιώνα. Οι στίχοι ενσωματώνουν άμεσες αναφορές, όπως π.χ. αυτό που λέει Ζάρα Λάρσον, Oops, Did It Again Like Britney, που λειτουργεί ως φόρος τιμής. Πάμε να τα ακούσουμε. She Did It Again από Τάιλα και Ζάρα Λάρσον παίζει τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo. Φύγαμε!
1: Track of the Day. Track

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
2: Έφαγε σπίτι.
1: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
2: Cottage cheese balls.
1: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
2: Δεν τα πέτυχε.
1: Όχι.
3: Τα κάψε
1: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
2: Αγάπη μου, δεν τα πέτυχε. Εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
1: Έλατε.
2: Έλα.
1: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
3: Τι τα έφαγε τα καμένα.
1: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Και εγώ θα τρώγα πάντως.
2: Το χεράκι τη.
1: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
2: Από τι ωραίε μιλφάρε που κυκλοφορούν.
1: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
2: Συγχαρητήρια για όσο πιο τη χαίρετε αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Χίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

Πόσο όμορφα περνάει η ώρα μαζί σας. Αυτό το κλισέ 8 και 35 πήγε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στη Χριστίνα, καλησπέρα και στον Θοδωρή και στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί παίζετε στο Bill Nikes and the Boss Crew in the morning δύο φορές παρακαλώ. 8 και 20 και 10 και 20 beat the bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Τώρα έρχεται αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης, Νταμιάνο Ντάβετ και Next Summer στον Zoo.

αγαπημένο Die With A Smile από Lady Gaga και Bruno Mars εδώ στον Zoo 90,8 και ένα έχω να σας πω. Ειλικρινά, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και πάτε να δείτε τη νέα βιογραφική ταινία αφιερωμένη στη ζωή του Michael Jackson, το Michael. Εξαιρετική ταινία, την απόλαυσα. Ειλικρινά, μας δίνει και μια εντελώς διαφορετική οπτική για αυτόν τον άνθρωπο και τον μοναδικό καλλιτέχνη. Και νομίζω πως τελικά τον παρεξηγήσανε τον Michael Jackson. Και εντάξει, είναι και γεμάτο μουσική, μας δείχνει πως σκεφτόταν τα τραγούδια. Υπέροχη ταινία, να σας πω την αλήθεια, θέλω να πάω να την ξαναδώ και μετά περιμένουμε με αγωνία και το νούμερο 2. Και επίσης εκπληκτικός ο ανεψιός του στο ρόλο του Michael Jackson. Λοιπόν, αυτά από μένα, τώρα φεύγω. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12 και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Harry Styles Aperture, αμέσως μετά Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας και καλό μήνα και πάλι. Τα λέμε αύριο, bye bye.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση Όβο. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο βραδινό το παρεάκι. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε 4 Μαΐου. Η ώρα είναι 9 και θα είμαστε παρέα για 3 ολόκληρες ώρες. Ζουνάις και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia και παίζει στον Ζου.

ελπίζω να έχουμε ενεργοποιηθεί, γιατί έχει ξεκινήσει η εβδομάδα. Έχουμε επιστρέψει στην πραγματικότητα μετά το τριήμερο, την κανονικότητα. Αν και δεν ξέρω τι κάνατε και που πήγατε με αυτόν τον καιρό. Εδώ είμαστε 24 Karat Magic από Bruno Mars στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και σήμερα 4 του Μάη γιορτάζει η Πελαγία, ο Ιλάριος, ο Μελής και η Μέλια και ο Ταξιάρχης. Χρόνια πολλά σε εσάς και φυσικά τις ευχές μας στέλνουμε σε όποιον σήμερα 4 του Μάη έχει τα γενέθλιά του. Συνεχίζουμε με Sports Car σε πολύ λίγο, τώρα New Religion και παίζει στον Ζου.

Τι ωραίο ο Benson Boone με αυτό το τραγούδι Beautiful Things. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε το τριήμερο. Εγώ ήμουν εδώ, Θεσσαλονίκη, εκτός από χθες που πήγα αυθημερών Χαλκιδική, που έφτιαξε λίγο καιρός. Αλλά πραγματικά Παρασκευή 1η Μαΐου φέτος ήμουνα με τζάκι στο σπίτι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Έπαθα σοκ με πάρα πολλές περιοχές που είδα που χιόνιζε κανονικά. Έχει να γίνει πολλά χρόνια, πιστεύω, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε ωστόσο και σήμερα πήγε να φτιάξει ο καιρός, αλλά τη δροσιά εγώ τη νιώθω, δεν ξέρω για εσάς. Είχε και 7 βαθμούς, νομίζω, νωρίς το πρωί. Τώρα για αύριο Τρίτη θα έχει ήλιο με μερικά σύννεφα και η θερμοκρασία κάπως ανεβαίνει από 12 με 13, θα φτάσει έως και 25 και κάπως έτσι θα συνεχίσει και όλη την εβδομάδα. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς τι κάνατε το τριήμερο, που ήσασταν, πώς περάσατε. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931 908 900 και 8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουν. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Αχ, ρε Εβούλα, τι γίνεται. Ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
2: Είναι ωραίο, ρε, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
1: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
2: Ναι.
1: Που το φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
2: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και ναι, μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
1: Έχουν μαλώσει όλοι.
3: Ωραία,
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Γεια σας, γεια σας, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 9. Το πρώτο μας 60 λεπτό ακόμα, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο Chanel, Born with a Broken Heart. Και πολλές ακόμη επιτυχίες έρχονται τώρα. Σόμπ 12 to 12 και παίζεις τον Ζου.

Η φανταστική Lady Gaga και The Dead Dance εδώ στο Zoo Radio. Είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Εντάξει, παρόλη την κακοκαιρία που είχε τώρα την Πρωτομαγιά, παιδιά, το καλοκαίρι όντως έρχεται και ξέρουμε φυσικά τι γίνεται το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές. Ευτυχώς έχω διαβάσει κάτι ότι έχει γίνει ανέλπιστα θετικό για την πρόληψη της χώρας σε αυτό. Εκτοξεύτηκαν, λέει, χθες οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι της SpaceX από την Καλιφόρνια και βρίσκονται ήδη σε τροχιά. Είναι, λέει, 4 μικροδορυφόροι οι οποίοι θα ανοιχνεύουν πυρκαγιές σχεδόν πραγματικό χρόνο και θα παρακολουθούν συνεχώς τις σχετικές εξελίξεις με αυτό. Εντάξει, ήταν καιρός νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί το πρόβλημα ήταν μεγάλο. Ελπίζουμε φέτος να πάνε όλα πάρα πολύ καλύτερα. Alex Warren έρχεται με Ordinary και εσείς μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται το δεύτερο μας μέρος για σήμερα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Radio 3. Top 5.

0: ένα. In the end, I hope it's you and me. Zoo Radio. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ακόμη 60 λεπτά έχουμε. Ακόμη θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και αυτή την ώρα. 4 Μαΐου σήμερα και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και Zoo Nights μέχρι και τις 12. The Second Voice Let Me Be έρχεται και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Memories, εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και εσείς, αν θέλετε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά, μπορείτε να παίξετε τη βόμβα Beat the Bomb κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning στις 8:20 και πλέον και στις 10:20. Συντονιστείτε καθημερινά και μπορεί να είστε πολύ τυχεροί και να κερδίσετε πολλά μετρητά. Έχουμε και social τώρα, σας περιμένω. Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Όπως φυσικά και η εφαρμογή μας Zoo 90,8 για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Show me love τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Let's go. Πέντε τραγουδάρες.
1: Έχει τους πιο κουκκούς διαγωνισμούς.
2: Και τα πιο τέλεια δώρα.
3: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
4: Ο Ζου 90,8.
5: Όλα. Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

τραγούδι της της χρονιάς είναι αυτό νομίζω. Ειδικά για μένα, δεν ξέρω, δεν το βαριέμαι. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ να το ακούω. Είναι Olivia Dean και So Easy. Το ακούσαμε μόλις στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και ένα θα σας πω. Είδατε την ταινία του Michael Jackson. Εντάξει, αν τυχόν σας αρέσει αυτός ο καλλιτέχνης, που δεν γίνεται να μην σας αρέσει, να πάτε να τη δείτε. Φοβερό το vibe, οι μουσικές, τα κουστούμια, ο ηθοποιός πρωταγωνιστή που είναι ο original ανιψιός του Μάικλ Τζάφαρ, έχει κάνει πάρα πολύ τιμή προσπάθεια. Εντάξει, δεν φτάνει προφανώς τον βασιλιά της pop και νομίζω κανένας ποτέ δεν θα φτάσει αυτό που ήταν ο Μάικλ Τζάκσον. Πάρα πολύ ωραίο γενικά σαν ταινία, να τη δείτε. Θα έχει και δύο και ο Πέτρος Αφιονίδης μου είπε ότι θα έχει και τρίτο. Δεν ξέρω όμως τώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Teddy Swims Stories έρχεται τώρα με πάρα πολύ ωραία επιτυχία καινούρια. Mr. Know It All και παίζει πάρα πολύ δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
2: Έφαγε σπίτι.
1: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
2: Cottage cheese balls.
1: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
2: Δεν τα πέτυχε.
1: Όχι.
3: Τα
1: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
2: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
1: Έλατε.
2: Έλα.
1: Αλλά λέει μπορεί από εφάς να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
3: Τι τα έφαγε τα καμένα.
1: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
2: Το χεράκι της.
1: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
2: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
1: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
2: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Στροφημέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8. We play the hits, we play the hits. Zoo Radio, Zoo Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα στους βραδινούς μου, τους φίλους. Εδώ είμαστε 10 και 37 πρώτα λεπτά και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο Risk It All, The Greatest, The First Time θα τα ακούσουμε εδώ παρέα. Τώρα είναι το Move και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

φορμή από τον αγαπημένο μας The Weeknd και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και νομίζω το AI έχει, παιδιά, παραμπεί στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Έγινε μια μελέτη και διάβασα για την απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης στην κατανοητή γλώσσα. Εξετάστηκε στην κατανόηση κειμένου σε νομικές και ιατρικές δοκιμασίες, στο να λύνει προβλήματα κτλ. Τα αποτελέσματα ήταν ότι πέτυχε με πολύ ψηλές βαθμολογίες σχεδόν σε όλα. Ωστόσο, εντάξει, προφανώς κάνει λάθη ακόμα σε πολλά και δεν δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο έτσι όπως το κατανοεί ο άνθρωπος, και ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό, νομίζω. Γενικώς, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε δεδομένα και μόνο, και έτσι θα παραμείνει, αν με ρωτάτε. Ζέινα τώρα και Ζανάντο έρχεται στον

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power.
7: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Δευτέρα 4 Μαΐου, η ώρα είναι 11:01 και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας και τελευταίο μέρος για σήμερα. Εδώ είμαστε Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Φέρνω 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζω στον Zoo.

Μέντουσα και Magnetic στα 18 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και ο Μάικλ Τζάκσον μετά την ταινία του που λέγαμε και πριν έχει γίνει χαμός. Τα streams του έχουν πάει στο Θεό, έχουν εκτοξευτεί.

Αρκετά summer vibes αυτό το τραγούδι. Loco Loco, το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Άλλο ένα μισάωρο έχουμε. Τι έκανε η Σακύρα, ρε παιδιά, στο Rio de Janeiro το Σάββατο αυτό, προχθές που μας πέρασε. Η Copa Cabana γέμισε με 2 εκατομμύρια κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βασικά όχι, από ό,τι θυμάμαι πέρσι η Lady Gaga είχε συγκεντρώσει περίπου 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Εντάξει, όμως είδα κάτι βίντεο, το τερμάτισε η Σακύρα. Φοβερό το show, φοβερός ο χορός, το vibe ήταν full girls power, όπως και το concept της περιοδίας που κάνει τώρα με τίτλο «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια». Αλλά υπήρχαν και vibes γενικά λατινοαμερικανικής ταυτότητας κτλ. Πάρα πάρα πολύ δυνατή και μπράβο της. Τώρα έρχεται ο Eminem με τη Ριάννα και πάρα πολύ ωραίο «The Monsters».

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουν. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Αχ, ρε Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning.

είμαστε Zoo Radio, we play the hits. 36 λεπτά μετά τις 11 και θα είμαστε παρέα για μερικά λεπτά ακόμη. Έλενα στο μικρόφωνο. Life is simple, birds of a feather, the fate of Ophelia σε λίγο. Τώρα Γκαμπριέλα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

ωραίο και αυτό το τραγούδι. Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Νέα εβδομάδα, νέος μήνας. Όλα να πάνε πάρα πολύ καλά τον Μάη, αυτό εύχομαι. Εμείς εδώ στο πρόγραμμά μας κανονικά αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Η μέρα ξεκινάει με το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι εδώ, η Nancy και ο Skadz, και θα σας κάνουν παρέα μέχρι και τις 11. Εμείς ανανεώνουμε το βραδινό μας το σουσού για αύριο Τρίτη στις 9 ακριβώς, εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα είμαστε παρέα. Dave, Tae και Tems, Rain Dance για καληνύχτα εδώ στον Zoo. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ζου Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι?
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα έκαψε
2: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, δεν τα πέτυχε. Εσύ και στο φαγητό, αλλά... τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό όσο τώρα πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάσου ότι πέρασε και ένα γραφτό και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα: ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος: ναι ρε φίλε, τι? Στίβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρετε αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.